Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

0: εκείνος που για σένα.
1: Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ και με το πρόγραμμα ανακυκλώνω, αλλάζω θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα ανακυκλώνω, αλλάζω θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγή με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
5: Today

0: Το ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός.
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια. Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο αλουξάλ.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
2: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
4: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronix. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
7: Ώρες ζωής.
8: Ώρες φροντίδας.
7: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
8: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
7: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
8: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
7: Πλακάκια και είδη γηινής.
8: Ποιότητα ζωής.
7: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου, Αγρίνιο.
9: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
10: Day 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Today 104,5.
1: Κρύψα από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Το ρολόι δείχνει 5:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Today

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
4: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
5: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
4: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
5: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
4: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
5: Otto Sender Varelis.
4: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
6: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
7: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
8: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
9: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.

0: 104,6 My Radio.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Muppet Show.
2: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μόνες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
3: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
4: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
2: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Muppet Show δεν τραβάει.
5: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
2: Πίσω.
6: Από πίσω γύρισε.
5: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
2: Βασιλική, πάτο το.

0: Τόνιος,
1: ο Παναγιέν.
2: Ο Γιαννάκης.
3: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
2: Ρε τον Κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά. Αρχαία.

0: Εγώ θα σα πω που έχω μιλήσει με τον Μπάρμπαρα από το Σικάγο κτλ. Καλημέρα σα, καλημέρα σα, μάπε εδώ, παιδιά. Μην μου στεναχωρείτε τον Θανάση τον Πασά. Μπήκε ο Θανάση τον Πασά και είπε: μη στεναχωρείτε τον Ουγγαρέζο και τελικά τον στεναχώρησα εγώ.
1: Τον έσκασες.
0: Κατά λίγορα λέω:
1: μη στεναχωρείτε. Μα σου πω, μωρέ.
0: Δεν άλλο θα σου τώρα, πω. Δεν χρειάζεται τώρα.
1: Σε 40 λεπτά θα σου το είχε εξηγήσει.
0: Μου λε για κάτι που ξέρει, που το σέβομαι και το ακούω και σου λέω για κάτι που είδα. Καταλαβέ.
1: Όχι, μα αυτό το είδαμε όλοι. Άλλο σου
0: αυτό σου λέω που είδαμε όλοι.
1: Άλλο σου λέω.
0: Κατάλαβε, σου λέω μια δύο συζητήσει άλλε. Αυτό σου λέω.
2: Πέντε σεζόν.
1: Από το φελέκι που ίδια συζητήσει.
2: Πέντε σεζόν toxic σχέσει θα έβγαζε αυτό.
1: Νομίζω αν ήμασταν ζευγάρι με τον Ουγγαρέζο.
2: Ναι, εγώ θα την έβλεπα αυτή τη σειρά.
0: Βλέπει δύο συζητήσει για μία. Επιμένω εγώ. Λοιπόν, μάπε καλημέρα σα. Όχι, εγώ βλέπω δύο συζητήσει για μία. Ο Θανάσης βλέπει.

0: κανάλια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μέσα αποθήκες είναι όλα, δεν τα έχουμε δει ποτέ μας.
1: Και εμείς, αλλά εμένα, ας πούμε, με πιάνει τρέλα, ζούρλια που λέμε στο χωριό, και θέλω απλά να τα ξεφορτωθώ. Δεν έχω την υπομονή όταν θέλω πια. Δεν τα θέλω. Δεν μπορώ να κάτσω, να πω, ωραία, τώρα θα περιμένω να δω ποιος θα ενδιαφερθεί, ποιος το ένα. Δεν έχω και την ανάγκη ενδεχομένως που είμαι, ναι, είμαι σε πλεονεκτική θέση.
2: Την όχι, θα τα έχει πληρώσει.
1: Όχι.
0: Την έχει την ανάγκη.
2: Έχεις λίγο την
1: πήγα
2: ανάγκη.
1: Χθες να πάρω κάτι και απορρίφθηκε η κάρτα μου. Έχω κάνει τη χειρότερη διαχείριση εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Απορρίφθηκε ως άδεια.
1: Φαντάζομαι, δεν μπήκα να δω.
2: Δεν έκανε τη χειρότερη διαχείριση, πήγε σε αυτό το ταξίδι. Αυτό τη σημαίνει εκτός budget.
1: Μπερδεύτηκα. Μπερδευόμουν συνέχεια γιατί έκανε κάτι, ξέρω εγώ, 70. Ποιο είναι το νόμισμα, μωρέ, της Δανίας?
3: Κορώνα.
1: 70 κορώνες. 70 κορώνες είναι τύπου 10 ευρώ. Εγώ έβλεπα 70, έλεγα 70 ευρώ δεν θα είναι, άρα είναι 70 λεπτά. Και στο μυαλό μου έκανα κάτι συνδέσεις αυθαίρετες, πάρα πολύ κακές. Και μπορεί να έδινα, ξέρω εγώ, 40 ευρώ και να νόμιζα ότι έχω δώσει 10. Mm-hmm. Δεν έμπαινα να δω.
2: Καλά,
1: λέω, δεν θα με νοιάξει.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά ναι.
2: Το περίμενα από σένα αυτό, με τίποτα.
1: Ναι, ούτε εγώ, αλλά είμαι όλο εκπλήξεις. Ναι.
3: Πάντως, παιδιά, να ξέρετε, η αξία του κάθε πράγματος που έχουμε από αυτό που έχουμε αγοράσει εμείς έχει, όταν το μεταπολέ αρχίζει από 70% και κάτω.
2: Και κάτω.
3: Δηλαδή, αν το ρολόι σου σένα έκανε 10 χιλιάρικα, ξεκινάει τη μεταπολή
2: σε 70%. Θα σου πω, έκανε 18.600,
3: ναι,
2: και μου το έπαιρνε τώρα ο άλλος 12.
3: Το,
2: το οποίο φυσικά δεν μπορούσα να το κάνω. Δηλαδή, ήταν και, γιατί σα λέω ξανά, ήταν καινούργιο ρολόι.
3: Το συγκεκριμένο όμω σπορ, α πούμε, που είναι ρολόι, τι λάθος έχεις κάνει. Πήρες ένα ακριβό ρολόι, δεν πήρες ένα κλασικό ρολόι. Πρέπει να κοιτάς τα ρολόγια τα οποία θα γίνουν κλασικά.
2: Εντάξει, οπότε, εγώ πήρα ένα ρολόι που μου άρεσε, δεν το πήρα για να το πουλήσω.
3: Το ξέρω. Ναι. Αλλά άμα θες να μπεις σε αυτό το σπορ, πρέπει να κοιτάς τους καταλόγους,
2: ναι,
3: να,
2: ναι,
3: βλέπεις,
2: ναι,
3: ποια είναι θα γίνουν κλασικά, ακριβώς όπως και με τα αυτοκίνητα.
2: Τα ξέρω, τα άμαθα, αλλά δεν ήταν ο σκοπός μου να το πουλήσω. Ήταν ο σκοπός μου να το κρατήσω και μετά προέκυψε ανάγκη.
3: Τα λεφτά του πάντως, αυτό, ρε παιδί μου, εφόσον δεν είναι κλασικό, δεν θα τα πάρεις ποτέ πίσω. Δηλαδή αυτό πρέπει να ξέρουν όλοι. Που είπε ο Βασίλης, έχω τώρα εγώ μία ξύλινη κούνια που είπε, που την είχα πάρει 350 χιλιάρικα το 95 και ήταν, ξέρω εγώ, καρυδιά. Δεν θα την πουλήσει 350 χιλιάρικα. Τώρα θα την πληρώσει 50 χιλιάρικα και πολύ είναι.
2: Άρα η μόνη λύση είναι να βρεις κάτι, ρε παιδί μου, το οποίο δεν το πιάνει το μάτι σου και ξαφνικά να είναι συλλεκτικό. Όπως, ας πούμε, θα σας φανεί λίγο, είναι λίγο, λίγο αδόκιμο το παράδειγμα, αλλά την ουσία κρατήστε. Εκείνη η συλλογή φωτογραφιών από την Κεσαριανή που βρέθηκε σε συλλέκτη, βέβαια αυτός μπορεί να το ξέρε.
3: Περίμενα.
2: Δεν βρέθηκαν στο σεντούκι του και, και μετά προέκυψε η, ναι, αξία, ναι, τους τόσο εθνικά όσο και πραγματικά η υπεραξία τους λόγω της συλλεκτικής τους.
3: Αυτές ήταν ανέκδοτες φωτογραφίες, οι οποίες ήταν κρυμμένες και έχουν να κάνουν με εθνικό ενδιαφέρον. Οπότε,
2: ναι, αυτό το ξέρω. Αυτός το ήξερε. Αυτό λέμε, Θανάση. Ήξερε. Δεν λέμε τώρα. Ναι, ξέρουμε τι ήταν αυτές τις φωτογραφίες.
3: Αφού ήταν ο πατέρα. Αφού έλεγε ο παππούς, ήταν εσές, είχαν πει. Ήταν διοικητής, κάτι ήταν, γι' αυτό είχε όλα αυτές τις φωτογραφίες.
2: Μάλιστα, γιατί ωραία, άρα ήταν λάθος το παραδείγμα μου. Εννοώ κάτι, ρε παιδί μου, που το έχεις στο σπίτι σου, δεν έχεις ιδέα ότι μπορεί να έχει αξία. Ξαφνικά λοιπόν προκύπτει ότι αυτό κοστίζει ή έχει πάρει αξία ανά τα χρόνια πάρα πολύ μεγάλη.
0: Το γνωστό βιντεάκι που βλέπουμε στα social με την τύπησα που πήγε να σκοτώσει ένα αυθεντικό αυγό Φαμπερζέ και το έμαθε εκείνη την ώρα στην εκτίμηση
2: ότι,
0: απάνω.
2: Ναι, δεν ήξερε ότι είναι Φαμπερζέ.
0: Ναι, πήγαινε, ξέρω εγώ, τύπου για 300 ευρώ.
3: Παιδιά, πολύ ωραία εκπομπή. Εγώ όλα αυτά τα έχω μάθει, το θυμάστε. Το Auction που είχε το αμερικάνικο, το show που πήγαινε και ανοίγανε εγκατελειμμένες αποθήκες και βρίσκαμε μέσα πράγματα και τα μεταπουλούσανε. Δεν το έχετε δει αυτό?
2: Κάτι μου λέει, αλλά δεν το έχω στο μυαλό μου.
3: Παιδιά, εκεί να δείτε μέσα στις αποθήκες τι βρίσκεται. Και τώρα έχει έρθει και εδώ η μόδα αυτή στην Ελλάδα λίγο. Υπάρχει ένα κατάστημα, δεν ξέρω πώς λέγεται ακριβώς, κάπου στο Μονασιράκι, που μεταπολεί χαμένα δέματα.
0: Αυτά που τα επιστρέφουν, ναι.
3: Ή τα, αυτά που δεν έχει
1: κανένα
3: να τα πάρει.
1: Έκπληξη.
0: Μπράβο,
1: είναι με
0: κλήρους. Δίνεις, ξέρω εγώ, 10 ευρώ, λέμε, για παράδειγμα.
3: 5 ευρώ είναι τα δύο πακέτα.
0: Παίρνεις το πακέτο και το πακέτο μπορεί να είναι σετ πετσετάκι από την Ιαπωνία που παρήγγειλε κάποια κυρία και δεν τα πήρε ποτέ και επιστράφησε.
3: Αλλά μπορεί να είναι ένα PowerPoint 80 ευρώ.
0: Επίσης, βέβαια.
2: Μπορεί να είναι ένα κόμικ.
4: Το ρολόι δείχνει 6:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
5: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
6: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβέρνηση.

0: Πιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
1: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
0: Δηλαδή, είναι καλός?
1: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
0: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
1: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
0: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες, θα πάω. Είναι θέμα τέχνης και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
2: Today 104,5.
3: Φωτογραφία και την πηγαίνει στον, σε αυτόν που δεν πετυχαίνει ποτέ τίποτα. Έναν τηλεδημοσιογράφος, λίγο κατά καιρούς έχει δουλέψει σε περιοδικά, έχει κάνει πάνελ, λίγο διευθυντής, λίγο από όλα ένας τύπος. Ναι. Ο οποίος τον κορόιδεψε. Γιατί βλέπετε, παιδιά, ότι υπάρχει μια συνέπεια στο άμα είσαι λαμόγιο. Δεν είσαι λαμόγιο μόνο όταν ασχολείσαι με τα περιοδικά ή μόνο όταν γράφεις ένα site ή μόνο όταν είσαι πάνελ. Άμα είσαι λαμόγιο, είσαι λαμόγιο. Αυτός λοιπόν κοροϊδεύει τον κακομοίρη τον μεγάλης ηλικίας άνθρωπο που δεν είχε καταλάβει το τεφαρίκι που είχε πιάσει. Δηλαδή την πρώτη φωτογραφία Ντέμις Άκη και την πήρε κόψω χρονιά. Αυτή η φωτογραφία τότε κόστιζε πάνω από ένα χιλιάρικο.
4: Έσχος.
3: Και την πήρε στο κόστος του να έχει βγάλει τον Άκη με μια κοπέλα η οποία δεν είναι γνωστή.
5: Ναι, ένα
3: 150-200 ευρώ.
5: Τέτοιο, παρατσικό.
3: Και κορόιδεψε έναν άνθρωπο που ήταν και μεγάλης ηλικίας. Αλλά σας λέω ότι όταν, αν είσαι μια φορά λαμόγιο, είσαι πάντα λαμόγιο και για πάντα λαμόγιο.
5: Always λαμόγιο and forever.
6: Ωραία είναι αυτό να μαθαίνουμε τις πραγματικές ιστορίες, να ακούνε τις μάπες.
5: Τέτοιες ιστορίες μάπες.
6: Και θυμάμαι και ποιο musical ήταν τότε. Είχα πάει και είχα κάνει βιντεάκι.
3: Ξέρεις που ήταν?
6: Στο Μάμα Μία.
3: Στο Νέο Κόσμο το θέατρο. Εκεί ήταν το καινούργιο το θέατρο. Το μεγάλο. Στην Πειραιώς.
6: Όχι.
3: Που έχει από κάτω ένα υπόγειο. Εκεί είναι τα.
6: Όχι. Εγώ είχα πάει στην άλλη παρασκευή και κάνουμε την Δέσποινα Βανδύ που ήταν στο κέντρο.
3: Ωραίο ήταν αυτό.
5: Αυτό ήταν η Μάμα Μία, όντως. Μάμα Μία. Πάντως η αλήθεια είναι ότι πέρα από αυτά τα εξαιρετικά σπάνια περιστατικά που πού να σου τύχουν τώρα, ξέρω εγώ, η συλλογή από τις φωτογραφίες του παππού κλπ. Εγώ επιμένω πολύ στα μικρά άχρηστα μικροαντικείμενα ή και μεγαλύτερα. Βλέπω, ας πούμε, φεύγει ο άλλος από το φοιτητικό σπίτι που είχε και πουλάει κάτι έσχος κομωδίνα 30 ευρώ το ένα, 20. Το κρεβάτι του το σιδερένιο, ας πούμε, 80. Και τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου, φεύγει με ένα 400 από το σπίτι και τα πράγματα απλά δεν τα πετάει.
3: Ναι.
5: Με τέτοιες μικροβλακίες.
6: Πάντως.
5: Το φουρνάκι, ας πούμε, το μικρό, το φοιτητικό. Ένα χρησιμοποιημένο βραστήρα, τίποτα τα βάζουν 10 ευρώ, 7
4: ναι,
5: ευρώ,
4: μωρέ, γιατί οι φοιτητές κιόλας κοιτάνε καθαρά τη χρηστικότητα.
5: Ναι.
4: Δηλαδή δεν θα τους νιάξει το αισθητικό κομμάτι. Οπότε σου λέει ότι είναι τώρα 10 ευρώ, 10 ευρώ.
6: Εγώ έχω πρόσφατο παράδειγμα, πάντως φέτος είχα 6 μήνες ένα παλιό καναπέ. Μια χαρά λειτουργικό ήταν. Απλά ήταν χάλια χρώμα. Ήταν ένα κεραμιδό πορτοκάλι, τέλος πάντων του παλιού μας σπιτιού. Τον είχα βάλει.
3: Ρε σε 6 μήνες τον έχεις βάλει προς πώληση.
6: Ναι,
3: πόσο ετών ήταν ο.
6: Τίποτα, ήταν. Ξέρω εγώ, ρε παιδί, πόσο να ήταν, 8 χρόνων, 10 χρόνων, μπορεί και παραπάνω, αλλά είναι τα παλιά τα έπιπλα που ήταν ξύλινο, πολύ αφράτο, δεν ήταν παλιού στυλ. Τέλος πάντων, 6 μήνες τώρα σε όλες τις αγγελίες. Είχα πάρει δεν ξέρω εγώ πόσους φοιτητές. Οι τρεις δεν τον πήρε ποτέ κανείς. Τρελάθηκα, λέω ρε γαμώτο, δεν γίνεται. Και δεν τον πέταγα γιατί λέω αμαρτία, ρε γαμώτο. Καναπές, φωτογραφία, πάρ τον, τον χάριζα. Και μέχρι τελικά βρίσκω τελικά ένα φοιτητή και μου λέει μαν. Τον θέλω. Λέω τέλεια. Λέω έλα πάρτον. Μου λέει αχ, δεν έχω λέει μεταφορικό μέσο. Τον λυπήθηκα.
3: Και τον πήγες.
6: Λέω ρε γαμώ, το λέω δεν έχω λέω όμως κάπως πορτικά. Και λέω έλα να βρούμε μια και να σε βοηθήσω να το κατεβάσουμε. Μου λέει δεν παίζει λέει αυτό. Λέω ρε και τι θες να κάνουμε του κάνω ρε μαν. Μου κάνει. Μωρέ, ξέρεις τι, το ξέρω ότι δεν ζητάς λεφτά, αλλά παίζει να τα βρούμε κάπως με 50-50 καμιά μεταφορική να μου τον φέρει. Δεν σε ήξερα τότε.
3: Δεν πειράζει. Μπορεί η Κατερίνα τον ήξερε αυτόν όμως. Έτσι όπως το βλέπω, είναι πολύ πιθανό να είναι.
6: Και τελικά πήρα το Δήμο Νέα Μήνη και τον πέταξε.
5: Τι χρώμα ήταν ο καναπές?
3: Πορτοκαλί σου.
5: Κεραμιδό. Πορτοκαλί.
3: Σαγάτα.
5: Τον έχει πετύχει σε κανένα σπίτι, σε Κατερίνα, θα τον καναπέ.
4: Μπορεί και σε αυτό που έμενα να υπήρχε ένα πορτοκαλί.
6: Λάτι.
4: Όχι, ρε, όταν κάνουμε είναι πολύ κυμπάριδες. Θα κάνω μια πάρα πολύ γρήγορη παρένθεση να πω ότι στην Κοπενχάγη έχει ειδικά κέντρα ανακύκλωση. που πας, έπιπλα, βιβλία, ρούχα, γενικά για όλα τα αντικείμενα, γίνεται διαλογή, δηλαδή δεν μπορείς να πας κάτι που είναι για πέταμα.
5: Σωστό.
4: Και σε αυτά τα κέντρα μπορείς να πας, σου λέει ας πούμε ότι έχεις, χώρο έχεις ώρα στάθμευσης 20 λεπτά ένα τέταρτο, για να μην πας εκεί και τα μαζέψεις όλα, και βρίσκεις πάρα πολύ decent πράγματα για το σπίτι σου και μικροσυσκευές και τα πάντα όλα. Και παίρνεις ό,τι θες.
5: Είναι για να πάω και να πουλήσω και να αγοράσω.
4: Δεν πουλάς ούτε αγοράζεις. Είναι ανακύκλωση.
5: Α,
4: για να μην
5: μάλιστα,
4: το πετάξεις. Αλλά τα διαλέγουν, ρε παιδί μου, να είναι σε καλή κατάσταση. Να μην βάλεις την πρίζα και πέσει ο γενικός.
5: Και με μια κοινωνική συμφωνία, φαντάζομαι ότι εγώ θα πάρω. Όχι air condition αν έχω 8 στο σπίτι, αυτό που θέλω, όχι να μαζεύουμε.
4: Όχι, ναι. Και είναι πολύ decent. Σου λέω ότι έχουν και ένα κόφτη, γιατί σου λέει μην έρθει ο άλλος με αυτοκίνητο και φορτώσει όλο το κέντρο ανακύκλωσης. Και ναι.
3: Μάλιστα, τα είπατε, εντάξει, του το εξήγησες, γιατί ναι, βλέπω ότι του τα λες.
4: Αφού με ρωτάει, μου κάνει διευκρινήσεις.
3: Εδώ σε όλους.
5: Εγώ, Δημήτρη μου, να ξέρεις. Εγώ όσο τα ακούω αυτά σκέφτομαι τι θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην Ελλάδα από όλα αυτά.
6: Τίποτα.
5: Και σκέφτηκα μία εικοσάδα με ντάτσουν να έχουν σταθμεύσει για 20 λεπτά στη σειρά και να τα φορτώνουν όλα, ρε.
6: Πολλά έβαλες.
5: Και τους υπαλλήλους
4: τα κεφαλάρια.
6: Το ντάτσουν, το ντάτσουν εδώ. Σε κλειό θα έρθουν και θα το βάλω πάνω σε ράγες τον κάναμε.
3: Λοιπόν, σαν σήμερα 26 Μαΐου, παιδιά, καλημέρα σας. Τα ορλοφικά. Άβοξη η επαναστατική προσπάθεια των Ελλήνων, τα λεγόμενα ορλοφικά το 1770. Σαν σήμερα, παιδιά, Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη συνθήκη Γκανταμάκ, με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν. Το 1879. Σαν σήμερα, 1930, ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου τάσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος, δηλαδή της εθνικής λυρικής σκηνής, η οποία θα ιδρυθεί τον Μάρτιο του 40, επί δικτατορίας Μεταξά, παρακαλώ. Σαν σήμερα, ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι τους. Στο δωμάτιο 1472 του Queen Elizabeth Hotel στο Μόντρεαλ το 1969. Ενώ σαν σήμερα το 1975 τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας και επίσημα. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Τώρα επικαιρότητα, τι να σας πω, παιδιά. Σήμερα έχουμε την παρουσίαση του νέου εγχειρήματος, του νέου κόμματος, πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα. Η αλήθεια είναι πολύ επικοινωνία, πολύ TikTok, πολύ σύνθημα, πολύ συμβολισμός, πολύ χρώμα. Αλλά για να δούμε τι θα γίνει και τι θα πρεσβεύει. Σου λέει ότι με όλα αυτά έχει ξεμυαλιστεί και ο Σαμαράς, ενώ ήταν ντεμή. Να.
5: Και σου λέει, κάνε μια φιέστα κι εσύ.
3: Προχωρήσει σε ίδρυση κόμματος. Σήμερα παρουσιάζει το βιβλίο του ο Κώστας Καραμαλής, το οποίο σου λέει αφορά τη νέα τάξη πραγμάτων. Λες και έχει πάρει χαμπάρι την παλιά τάξη πραγμάτων. Τέλος πάντων, να μην είμαι και. Τέλος πάντων, τα νέα πράγματα πάντων, στην πολιτική σκηνή, την παγκόσμια πολιτική σκηνή. Έχτες.
5: Συγγνώμη, το νέο βιβλίο του κυρίου Καραμαλή μου θυμίζει αυτό το γνωστό διάλογο που λέει: πολύ ωραίο το βιβλίο σας, αλλά δεν μου είπατε ποιος σας το έγραψε. Και απαντάει όλος: α, χαίρομαι πολύ που σας άρεσε, αλλά δεν μου είπατε ποιος σας το διάβασε.
3: Έτσι, μπράβο. Ο ένας τι λέει στον άλλον. Αυτά τα πολιτικά, παιδιά. Τραμπ εκεί με Ιράν και μέσα σε όλους την Λιβύη και όλη αυτή την κατάσταση. Τίποτα. Αυτός λέει: θέλει το ουράνιο να το φέρουν.
6: Το ποιο?
3: Το εμπλουτισμένο ουράνιο να το φέρετε εδώ.
5: Ωραία.
3: Αλλιώς δεν σταματάει ο πόλεμος.
5: Ουράνιο είμαι εμπλουτισμένο.
3: Εκτός αν θέλετε, λέει, σε κάποιο ουδέτερο σημείο, να το πάτε εκεί να το καταστρέψουμε μαζί.
5: Έχει μείνει ουδέτερο σημείο στον πλανήτη του το πάνω να πάμε.
3: Έλα μου ντε. Λοιπόν,
6: πότε θα το κλείσουν το οξυγόνο του παλιού γερού να τελειώνουμε.
3: Λοιπόν, ως προς το.
5: Μα στάψει όλους. Κυριολεκτικά.
6: Πραγματικά το πιστεύω κι εγώ. Είναι από αυτούς να πούμε.
3: Χτες λοιπόν στο Χιλιοστό, το ντοκιμαντέρ που αποτελεί έτσι συζήτηση κάθε Τρίτη εδώ στο Μαβεσόου με δική μου πρωτοβουλία, Βικτόρια Δενδρινού, Ελένη Βαρβιτσιώτη. Αλβανία, λέει, κωδικός Αλβανία ήταν το χθεσινό.
5: Είδα λίγο.
3: Το είδες, για πες.
5: Είδα λίγο εκεί που ανέλυαν το σχέδιο.
3: Η φάση ήταν το σχέδιο, το plan B για το να πάμε στη Δραχμή.
5: Ναι.
3: Τότε.
5: Στη Νέα Δραχμή, έσχος η Νέα Δραχμή.
3: Την έδειξε.
5: Κάποια προσχέδια φαντάζομαι ήταν. Κάποια έτσι φανταστικά, υποθετικά τέτοια.
6: Πώς ήταν, για πες.
5: Κοίταξε, το βασικό είναι ότι θα είχε μια υποτίμηση γύρω στο 60-80% overnight.
6: Εντάξει, λογικό μου.
5: Αργεντινή λίγο.
3: Και άλλη υποτίμηση, αφού λόγω υποτίμηση θα πηγαίναμε στην Δραχμή.
5: Φαντάσου τώρα. Φαντάσου τι θα γινότανε.
3: Ναι, έλεγε, άκουσα εγώ ένα απόσπασμα τώρα, γι' αυτό δεν το έχω δει. Ένα απόσπασμα μόνο μια συζήτηση που ήταν ένα μάλλον Τροϊκανός, κάποιο Ευρωπαίο, ο Τόμσεν, δεν ξέρω ποιο ήταν. Και συζητούσε, λέει, με τον Τσίπρα και του λέει: πρέπει να φορολογήσει του εφοπλιστέ. Και λέει αυτό όχι. Και λέει: μισό λεπτό, ρε, εσύ, του λέει. Εγώ είμαι δεξιό. Εγώ θα έπρεπε να σου λέω να μην φορολογήσεις τους εφοπλιστές. Εσύ αριστερός, θα έπρεπε να μου λες να τους φορολογήσεις. Και λέει αυτός, οκ. Ότι είπε στον εαυτό του εκείνη την ώρα, οκ. Okay. Αλλά είναι η ελπίση πληροφορησή μου, δεν θυμάμαι καν ποιο είναι αυτό. Οπότε τσάμπα το ανέφερα. Θα μου την έλεγα τώρα αν ήμουν ο Αθανάσης ο Βασίλης.
6: Εντάξει, τσάμπα επαναστάτη μου, ωραία. Εδώ να πούμε, δεν τόλμησε τώρα στο βίντεο παρουσίαση να βάλει μια ελληνική ομάδα. Ξενολατρία, Μπαρτσελόνα.
3: Μπαρτσελόνα.
6: Γιατί ο Πανιώνος δεν έχει τέτοια χρώματα και είναι και πιο κοντά σε σήμερα.
3: Εγώ να σου πω, Ρεθανάς, τώρα συνήθως σου πηγαίνω κόντρα έτσι για τη συζήτηση, αλλά νομίζω ότι δεν ήταν ψευτό επαναστάτη. Το ήθελε, αλλά μετά κάποια στιγμή κόλωσε. Αυτό έγινε.
6: Κοίτα λίγο.
3: Δηλαδή κάπως ήρθε στην πραγματικότητα, καταλαβαίνετε.
6: Στην κιθάρα και στην κοτσίδα, στη σχολή, όλοι επαναστάτες γινόμαστε. Μετά όταν μπαίνει το κουστούμι είναι το πρόβλημα.
5: Και εγώ δηλαδή διαφωνώ πρακτικά, γιατί βλέπουμε μέσα στα χρόνια, έχουν περάσει τώρα και 10 χρόνια και λέγαν όλοι οι άνθρωποι από την αρχή, του το είχαμε εξηγήσει ως αντιπολίτευση. Απλώς.
3: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά μου το εξηγήσει εσύ που είσαι σύστημα. Ναι. Δεν θα ακούσω εσένα.
5: Αφού με μένα θα συνεργαστεί.
6: Και ας πούμε τα μπλέκι με τα αφεντικά του.
5: Αναγκαστικά θέλω να πω, και ο Τσίπρας δεν πήγε με τη λογική Βαρουφάκη, πάμε να χορέψουμε γυμνή στον δρόμο.
3: Ερχόταν όμως ένας Βαρουφάκης και του έλεγε γίνεται κι αλλιώς. Ερχόταν ένας Λαφαζάνης και του έλεγε γίνεται κι αλλιώς.
5: Ήξερε
3: και αυτός έλεγε για να είμαι συνεπής, θα πιστεύω μου που είναι αριστερά.
5: Ναι.
3: Πάμε να δοκιμάσουμε με αυτή την πλευρά.
5: Αριστερό, εγώ τον Τσίπρα δεν τον θεώρησα ποτέ.
3: Αυτό τον εαυτό του σου λέω τι έλεγε.
5: Ναι, α τον εαυτό του.
3: Αλλά παιδί μου, πώ του πίστεψε.
5: Τα όσα έκανε. Τα όσα έκανε δεν δείχνουν έναν άνθρωπο ο οποίος είχε αυτό που έλεγε μετά αυταπάτες. Δείχνουν έναν άνθρωπο που κατάλαβε πολύ νωρίς που πάει η κατάσταση και πρόλαβε πριν το τελευταίο πρόγραμμα, ας πούμε, που διαπραγματευόταν η κυβέρνηση, να τη ρίξει για να βγει στα δύσκολα. Ήξερε ότι αν τελείωνε η φάση αυτή.
3: Αυτό που λέει το τελευταίο όμως.
5: Δεν είχε αφήγημα αντιμνημονιακό μετά.
3: Άρα η συζήτηση είναι σε ποιο σημείο κατάλαβε.
5: Εγώ νωρίς πιστεύω πολύ νωρίς. Ναι.
3: Νωρίς. Εντάξει, εγώ πιστεύω.
5: Αυτά
3: πιστεύω
5: τα περί αυταπατών, ας πούμε, κλπ. Δηλαδή. Την ναι. ώρα νιώθω που πήγαινε και έλεγε θα βαράμε το ζουρνά, ήξερε μετρημένα μαθηματικά και νέα δραχμή μπροστά του.
6: Όχι μωρέ. Εγώ πιστεύω προς τη μέση το κατάλαβε λίγο. Όταν άρχισε να του ρίχνουν τα όχι από την Ευρώπη.
3: Γιατί και όταν είδε και ότι ο Βαρουφάκης δεν τα λέει πολύ ρεαλιστικά. Τα λέει ωραία, αλλά όχι ρεαλιστικά. Είπε εφαρμόσιμα.
6: Είπε ένα συγκεκριμένο όνομα, αν το ακούσατε πριν, ο Δημήτρης, που όλο το πρόβλημα είναι αυτό. Λαφαζάνης. Όλοι αυτοί οι παλιοί, οι αριστεροί, του περάσανε, παιδί μου, στο μυαλό ότι είμαστε μια Ευρώπη του 1950 που είμαστε πάλι στην αναδιοργάνωση και θα το πάμε εμείς επαναστατικά και θα γίνουμε ένα μεγάλο κράτος. Δεν γίνεται αυτό. Από τη στιγμή που έχεις μπει σε μια σειρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι σε κοιτάνε, πρέπει να πας με το σύστημά τους. Οπότε όταν τα βάλει με το σύστημα, μετά εκεί είδε ότι χάνει και πήγε. Όταν έπρεπε να πάει μαζί του ήταν πάρα πολύ αργά και τα έκανε όλα μούτι.
4: Αυτό το ντοκιμαντέρ εμένα μου θυμίζει πώς είναι όταν, όταν είναι οι φίλες και θέλει ένας πρώην να επιστρέψει και κάθονται οι φίλες σου και σου θυμίζουν ό,τι κακό σου έχει κάνει για να μην τον πάρεις πολύ, πίσω. Πολύ είναι εύστοχο. Αυτή η συνθήκη ακριβώς.
3: Πολύ εύστοχο.
6: Η λίστα των καλών και των κακών.
3: Ναι. Βέβαια δεν λέγε ψέματα, αλλά ίσως να δίνει σημασία στα
5: παιδιά, σε κάποια χρήσιμο στις μέρες που ζούμε και σου βγαίνει ο κάθε επικίνδυνος με την παλίτσα της Μπαρτσελόνα να σου κάνει πλακίτσα. Χρήσιμο να θυμόμαστε, ας τον ντοκιμαντέρ, στο καλό του να πάει. Χρήσιμο να θυμόμαστε.
4: Ναι, να τώρα, χαρακτηρίσεις... και τα τότε και τα τώρα όμως.
3: Επικίνδυνο, ναι. Επικίνδυνο.
5: Εγώ έτσι τον ένιωσα σαν πολίτης.
3: Εσύ, ναι, αλλά ναι. Επειδή μιλάμε δημόσια τώρα εδώ. Το θέμα είναι.
5: Δημόσια λέω ότι έτσι τον ένιωσα.
3: Μισό λεπτό. Δεν είπες εγώ έτσι τον ένιωσα, είπες έρχεται ο κάθε επικίνδυνος.
5: Ναι, για μένα επικίνδυνος.
3: Μπράβο, καλά έκανες το διευκρινίσεις. Το θέμα είναι λοιπόν ότι. Εντάξει, ας τα αφήσουμε τα πολιτικά, φτάνει. Πάμε στα προσωπικά σου τα λεφτά, το οποίο είναι νομίζω το δικό σου το συμφέρον. Με τη Snappi ανοίγεις. Για τη Snappi θα σας πω.
5: Τώρα που μπορούμε να μιλάμε για τράπεζα.
3: Ακριβώς. Είναι η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία έρχεται να κάνει πραγματικότητα αυτό που θα έπρεπε να είναι δεδομένο. Δηλαδή το να μπορείς να αποταμιεύεις χρήματα, να αυγατίζουν αυτά με ένα συγκεκριμένο επιτόκιο, το οποίο να είναι προς το συμφέρον σου και να έχεις και πρόσβαση όποτε εσύ γουστάρεις. Με τη Snappi λοιπόν, ξαναλέω, είναι εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έτσι. Ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά, διαχειρίζεις τα χρήματά σου όποτε γουστάρεις, έχεις την πρόσβαση εσύ. Ο Snappi αποταμιευτικός λογαριασμός είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο, ίσως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων και πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε τα χρειάζεσαι. Και φυσικά με τη Snappi έχεις προστασία καταθέσεων σε 100.000 ευρώ με το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, το γνωστό ΤΕΚΕ. Επίσημοι φορείς λοιπόν έρχονται με τη Snappi και εγγυώνται τόσο την ασφάλεια των χρημάτων σου όσο και την φερεγγιότητα του επιτοκίου. Και επειδή η καθημερινότητα τρέχει, η Snappi έχει κάνει καβάτζα και σου δίνει τώρα και έναν ακόμη λόγο να ξεκινήσεις. Μπορείς να κερδίσεις 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell. Μπες στο www.snappibank.com. Αυτό λοιπόν είναι το Muppet Show. Ό,τι χειρότερο έχει ποτέ ξεβράσει στο ελληνικό ραδιόφωνο. Σας δούμε συγγνώμη που υπάρχουμε. Έχουμε μάπες.
5: Έχουμε βέβαια. Και θα μείνω εδώ στο μήνυμα του φίλου που λέει κάτι που δεν καταλαβαίνω καθόλου. Τη στιγμή που μιλάμε, αξίζει να πουλήσεις RAM sticks DDR4 και DDR5, διότι έχει τριπλασιαστεί η τιμή τους.
4: Μας δίνει συμβουλή. Για να έχω,
5: δεν
4: αυτά
5: τα ξέρω.
3: Είναι, αυτά.
6: Είναι τέτοια παιδιά. Είναι, πώς το λένε, υπολογιστή. Μέσα οι κάρτες μνήμης είναι.
5: Ναι, αλλά τι.
6: Και γραφικών.
3: Μάλιστα.
6: Νομίζω. Α,
5: ναι. RAM sticks
4: RAM,
5: και λοιπά.
4: Μνήμες RAM. Ωραία. Ευχαριστούμε φίλος... για τη συμβουλή.
6: Είναι, είναι για gamers αυτά. Είναι πανάκριβα να ξέρετε αυτά.
5: Ο φίλος εδώ μας λέει ότι είχε ένα Equalizer Marantz 505 του 1988. Το έβαλα λέει 200 ευρώ και πουλήθηκε την επόμενη μέρα. Φοβάμαι ότι το σκότωσε.
4: Ναι, αυτά είναι πανάκριβα κανονικά.
6: Αυτό τι είναι, ρολόι είναι.
4: Όχι, είναι μίκτης τύπου. Equalizer. Ναι, πώς το λένε.
3: Ενισχυτής.
4: Ναι, ναι, ναι. Αυτά είναι πανάκριβα.
6: 88 και έφυγε. Έξε κανένα συλλέκτη θα πήγε. Τι να το κάνεις.
5: Άμα ξέρεις την αξία τους, κάποιοι ξέρουν, ρε παιδί μου, δηλαδή και τα αξιοποιούν.
3: Μου κάνανε δώρο που βρήκαν από το ίντερνετ. Μάλιστα, μόνο το καπάκι έλειπε, που ξαναβρήκαν από το ίντερνετ το αντίστοιχο καπάκι. Ένα pickup techniques.
4: Ναι,
5: λειτουργικό.
6: Το pickup είναι pickup.
3: Ναι, ναι. Πείτε λοιπόν, τι πουλάτε ή τι τέτοιες περιπτώσεις, τι τέτοιες περιπτώσεις έχετε βρεθεί. Αλλά ας μην το πάμε. Τι πουλάω.
5: Ναι,
3: τι
5: ναι,
3: πουλάω,
5: ναι,
3: στο κάνουμε έτσι. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Φύγαμε λοιπόν Τρίτη 26 Μαΐου. Βλέπετε ότι ξεκίνησε η κουβέντα με ό,τι μας απασχολεί σήμερα, με ό,τι ξυπνήσαμε να μας απασχολεί. Ελάτε και εσείς όπως έχετε ξυπνήσει. Όλα σκατά θα πάνε, αλλά τουλάχιστον έχουμε ο ένας τον άλλον στη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο που ακούει το όνομα εδώ και 19 χρόνια. Μάπε Σόου. Εδώ δεν υπάρχουν ακροατές, δεν υπάρχουν παραγωγοί. Διαλέγεις τη μουσική σου και ξεκινάς τη μέρα σου. Βασιλική, πάτα το, έχουμε βρει τραγούδι.
6: Εγώ έχω, αλλά δεν ξέρω τώρα με κολλάει πολύ με τη συζήτηση.
3: Δεν πειράζει, δεν έχει υπάρχει
6: άλλο.
3: Τι είναι.
5: Ασχέτως,
6: μωρά στη φωτιά θέλω να
5: πω.
6: Κάτω,
5: φωτιά,
6: κάτω στην πόλη.
3: Είναι ωραίο.
6: Το κάτω στην πόλη
5: πολύ
6: είναι
5: επιτυχημένο.
6: Προφητικό. Το κάτω στην πόλη.
3: Προφητικό τότε για τώρα θέλω.
6: Ναι. Περιγράφει την κατάστασή μας τώρα.
4: Ρε, είναι ωραίο, σε ρωτήσαμε.
6: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
3: Να πατηθεί. Πάμε λοιπόν, φιλαράκο, να πούσε το βράδυ, φγαίναν όλοι μαζί. Μια νυχτιάτικη βόλτα με στο κέντρο τη πόλη. Στο ρυθμό που σκοτώνει, όπω ξέρουν αυτοί. Πάμε! Ωραίο είναι, ωραίο.
4: Καλό.
6: Το πουλάει.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και χορεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Τα best of της Ήρας Κατσούδα, την 5η, 4 Ιουνίου, στην ταράτσα Λαμπέτη. Η Ήρα Κατσούδα επιστρέφει με μια ξεχωριστή επαιτειακή παράσταση. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
4: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
6: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
7: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
6: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
7: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
6: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
7: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
8: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
9: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
10: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
9: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
10: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
9: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
10: αντιμετώπιση καταστροφών,
9: ορεινή διάσωση,
10: υγρό στοιχείο,
9: τηλεπικοινωνίες
10: και διάσωση με σκύλο.
9: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
10: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
10: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
9: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Καλημέρα σας, Μάπες, εδώ είμαστε. Ό,τι χειρότερο, τσακωμένοι πάλι βγαίνουμε στον αέρα. Μην νομίζετε, λίγο με εσάς, λίγο μεταξύ μας. Έτσι είναι τα πράγματα, γιατί αυτό είναι το πρωινό. Δεν με ας έχει προετοιμάσει. Βασικά, μακάρι να μην δουλεύαμε, να ράζαμε σπίτι και να μην είχαμε και την.
1: Λες τέτοια πράγματα εσύ, βρε.
0: Ναι, γιατί τι είμαι εγώ.
1: Δεν ξέρω.
0: Θέλω εγώ να δουλεύω.
1: Άμα το έχει πει κάποιος άλλος εδώ μέσα, μπορεί έτσι να αντιδρούσες.
2: Κοίτα, αλλά δεν είμαστε.
0: Εγώ δεν μίλησα για το Μάπε Σόου αυτό. Λέω τις υποχρεώσεις. Γενικά, να μην είμαστε, να είχαμε την πολυτέλεια. Το εύχομαι για όλους τους Μάπες, όχι για εσάς μόνο και για εμάς. Να μην είχαμε την υποχρέωση να δουλέψουμε αυτό.
1: Ευχαριστούμε, στο ευχόμαστε και εμείς εσένα.
0: Λοιπόν, όχι ρε εσύ. Μα κοίτα, εγώ νομίζω, επειδή το θέτεις έτσι, ότι αν είχαμε την. Εγώ τουλάχιστον θα ήθελα το Μάπε Σόου να το κάνω. Ακόμη και αν δεν είχα την ανάγκη να δουλεύω.
1: Και εγώ να σου πω την αλήθεια.
0: Κάπως είναι μια εκτόνωση την οποία χρειαζόμαστε νομίζω όλοι. Γι' αυτό και ελάτε όπως έχετε ξυπνήσει. 6-9-8-104-104-6 στο Viber. Τι πουλάω ή τι αγόρασα. Πείτε μας έτσι ιστορίες αγοραπολισιών. Καλημέρα στο Γιάννη τον Κορδόνη. Καλημέρα, αδερφέ.
3: Τι πουλάει.
0: Τρέλα.
3: Αμέ.
0: Την πουλάει κάθε Σαββατοκύριακο από την Ιταλία.
3: Και ο Αλέκος εδώ από τη Φιλιππιάδα που λέει ένα Volkswagen Polo 2025 μοντέλο.
2: Ωραίο. 2025.
0: Καινούριο,
2: πολύ καινούριο.
3: Πόσο το δίνεις και μοντέλο. Γιατί το πουλάς.
0: Και πόσα χιλιόμετρα έχει.
1: Ναι, γιατί λογικά τώρα το πήρε. Τι έγινε.
2: Δεν το αρέσει, ρε παιδιά. Θέλω να το στείλει, να πάρει κάτι άλλο. Βάγει ευκαιρία.
3: Ναι, πάει για κάτι καλύτερο. Καλημέρα λοιπόν στο 698-104-104-6 στο Viber. Τι πουλάτε, τι αγοράζετε, τι βλέπετε να κινείτε σε τέτοιες πλατφόρμες, σε ποια αγορά έχετε μπει τώρα τελευταία και σας ενδιαφέρει πάρα πολύ.
2: Εγώ έχω ένα ωραίο γωνιακό οικόπεδο, όποιος ενδιαφέρεται στα μέθαινα. Εντάξει, έχει λίγα μπάζα.
0: Τι σημαίνει γωνιακό, έχει τείχο γύρω-γύρω.
2: Όχι, ναι, ρε παιδί μου, είναι γωνία.
0: Ναι, ναι, κατάλαβες
2: αυτό.
1: Έχει την ίδια αξία με το μαγαζί γωνία, το οικόπεδο γωνία.
2: Δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω αυτό. Είναι μικρό, δεν είναι για να χτίσει κάτι μεγάλο.
0: Τι είναι, για να πάει να κάτσει.
1: Να καλλιεργήσει τι ντοματούλε σου.
2: Όχι, όχι, είναι. Για 50 ρίζε είναι.
1: Ωραία.
0: Τι δεν πάω να χτίσω κάτι εκεί πέρα, ρε παιδάκι μου.
2: Θα σε τσίμα τσίμα, γιατί είναι λίγο περίεργο το οικόπεδο. Είναι ανάμεσα σε άλλα δύο και είναι λίγο ανεβασμένο.
1: Όχι.
0: Όπως υπάρχει ένα τέτοιο ξενοδοχείο στο Άμστερνταμ που είναι ανάμεσα σε δύο κτίρια.
2: Μην κοιτάς εσύ την αγρινιότητα.
0: Είναι ίσα ίσα ένα παράθυρο η όροφη.
3: Έτσι το βλέπω.
0: Πραγματικά.
3: Θα ανοίξει την πόρτα, μπες του γείτονα.
0: 6-9-8-104-104-6.
2: Δεν έχει δρόμο μπροστά. Πρέπει να πας από δύο άλλα χωράφια.
3: Πρέπει να έχει καλά με όλη την
0: γειτονιά. Σαν εκείνο τον ανέκδοτο που πήγαινε το παιδάκι του τέλος πάντων και λέει μην του μιλάτε, δεν ακούει στο τέλος ούτε καν. Τέλος πάντων, να στα αφήσουμε αυτά. Θέλω να σας βάλω στον κόσμο, βασικά να σας λύσω τα χέρια. Είτε έχετε στο μυαλό σας να φτιάξετε. Τώρα, μάλιστα, ο Πρωθυπουργός σου λέει είναι έτοιμος να εξαγγείλει το σπίτι μου 3.
2: Μάλιστα.
0: Βέβαια, έτσι όπως έχει πάει το πράγμα.
3: Πώς το πες έτσι.
0: Ναι, ναι, είναι μαμό το σπίτι μου 3.
2: Εγώ το έχω ρωτήσει στο λογιστή μου, του λέω. Να σου πω, δικαιούμαι, λέω.
4: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο. 104,5.
5: Επιπλοποιίας καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
6: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
7: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.

0: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
0: Dallas. Υπεροχή στην Γκαραζόπορτα.
2: Πρότυπο ταπιτό καθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
3: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
4: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: Ποιόνα σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
3: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδι Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810 88 231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
4: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
5: Μπείτε μέσα στο σπίτι.
6: Με τη σκάλα.
5: Ας τη σκάλα.
6: Μα θέλω να μπω σε άλλον.
5: Μην τα συνδέει, ρε παιδί μου.
7: Σκάλα. Η σκάλα είναι πριν. Είναι όπως περπατάς, βλέπεις μια σκάλα. Προχωράς κι άλλο. Βλέπεις ένα σπίτι.
6: Όχι, ένα σπίτι, ναι.
7: Δεν έχει σχέση σκάλα με το σπίτι.
6: Ναι, ναι. Ωραία. Το έχω καταλάβει εδώ και ώρα. Απλά λέω, μήπως να πάρω τη σκάλα.
5: Γενικά η φάση είναι ότι περπατάτε και βλέπετε διάφορα
6: ωραία,
5: πράγματα.
6: Ωραία, το είδαμε και το σπίτι.
5: Πώς τα διαχειρίζεστε.
6: Πρέπει να φανταστούμε και το σπίτι, πώς θα είναι.
5: Φαντάσου το σπίτι.
6: Πύργο.
5: Μετά το σπίτι. Και αν θα μπει μέσα, πρέπει να φανταστεί.
6: Ναι, έχω μπει, το έχω βανδαλίσει όλο.
5: Ωραία. Α, το βανδαλίζεις στο σπίτι.
6: Ναι,
5: ωραία, θα εξηγήσουμε
6: γουστάρω
5: μετά τι είναι. Συνεχίζετε, βλέπετε μια αρκούδα. Τι γίνεται εκεί με την αρκούδα? Πώς ναι την αντιμετωπίζετε? Φεύγετε, παλεύετε?
7: Παιδιά, τώρα που
5: γίνεστε
7: αρκούδα,
5: φίλοι.
7: Έτσι πάω και έρχομαι μια στιγμή. Ξέρετε, λέει ότι η Αρκτική και η Ανταρκτική είναι ουσιαστικά εκεί που υπάρχουν αρκούδες και εκεί που δεν υπάρχουν υπόλοιπες αρκούδες. Γιατί Άρκτος είναι η αρκούδα, Αρκτική είναι εκεί που ζουν αρκούδες, ενώ η Ανταρκτική που είναι στον αντίποδα δεν έχει, σου λέει. Ή μήπως είναι απλώς Αρκτική εκεί που είναι οι αρκούδες και Ανταρκτική η άλλη πλευρά
5: μας
7: που επίσης έχει αρκούδες?
5: Ή μας λες κάτι που ξέρεις?
7: Αναρωτιέμαι.
6: Δηλαδή, έχω εγώ προσγειωθεί και έχω φτάσει. Τσούκου τσούκου. Yeah. Και λέω, είμαι Ανταρκτική.
7: Δεν έχει αρκούδες.
6: Και πετάγεται μπροστά μια αρκούδα και λέω, οπ, Αρκτική.
7: Βλακή. Ναι.
6: Ωραία,
7: ναι,
6: ωραία, ωραία.
7: Το αφήνω εδώ να αιωρείτε. Παρακαλώ. Ναι.
5: Με κάψε τώρα.
7: Παιδιά, μάπε σόου εδώ. Δεν ωραία υπάρχει γνώση, υπάρχει μόνο αμφισβήτηση.
6: Υπάρχει αρκούδα.
5: Μετά την αρκούδα, ναι,
6: ναι, ναι,
5: βλέπετε ένα δρόμο. Θέλω να σκεφτείτε πώς είναι αυτός ο δρόμος. Έχει, τι έχει, άσφαλτο, έχει χώμα, είναι από τι, από χαλίκια κλπ. Είναι ανηφορικός, κατηφορικός.
6: Περίμενε, μισό λεπτό τώρα.
5: Ναι. Ωραία.
6: Okay.
8: Okay.
5: Σε αυτόν τον δρόμο βρίσκεται κάπου κλειδιά. Ναι. Από τι είναι φτιαγμένα αυτά τα κλειδιά και σκεφτείτε αν θα τα πάρετε μαζί σας.
8: Ναι.
5: Γιατί με κοιτάς έτσι?
7: Εγώ τα κάνω στο κεφάλι μου. Οι άλλοι εδώ πέρα κάνουν και τα σημειώνουν.
5: Τα σημειώνουν.
8: Σιγά με τα θυμάμαι όλα.
5: Ναι. Ναι. Βλέπετε σιγά και ένα κυροπήγιο. Σκεφτείτε από τι είναι φτιαγμένο αυτό το κυροπήγιο.
8: Ναι.
5: Τέλος, βλέπετε και ένα άλογο. Τι κάνετε με...
8: Πάλι, ρε,
5: τι κάνετε με αυτό το άλογο ή τι κάνετε σε αυτό το άλογο?
7: Α, το αυνανίζω.
8: Να χαλαρώσει.
7: Ναι.
5: Εντάξει,
7: να κάτσουμε.
5: Θα μπορούσε.
7: Για να ράξουμε.
5: Θα μπορούσε σύμφωνα με την εξήγηση.
8: Πρέπει να ξέρουμε και πώς είναι και το άλογο, να το περιγράψουμε.
5: Ναι, καλό θα ήταν να σκεφτείς πώς είναι.
6: Ο άλλος ξεκίνησε να το αυτόνει χωρίς να το έχει δει ποτέ.
8: Ο άλλος έτσι είναι, ρε παιδί μου.
7: Έτσι είμαι εγώ σαν άνθρωπος.
8: Όπτι κάνω καλησπέρα.
7: Ως άνθρωπος.
5: Λοιπόν, πάμε στα αποτελέσματα τώρα.
8: Α, εντάξει, πρέπει να σου πούμε.
5: Θα σα, όσο σα λέω εγώ τι σημαίνει το κάθε
7: ο
5: ένα, θα μου λέτε. Ναι.
6: Ωραία. Ωραία.
5: Ξεκινάμε από τη σκάλα, η οποία είναι η επαγγελματική μα πορεία.
6: Μάλιστα. Ωραία.
5: Εάν ανεβήκατε τη σκάλα, είναι κάτι καλό.
6: Την ανεβήκαμε.
5: Φιλοδοξία κλπ.
7: Ήταν σκάλα κλίμακα που είδε και ο Απόστολος Παύλος, για όσους ξέρουν, μια σκάλα που οδηγεί προς τον ουρανό. Και την ανέβηκαν.
5: Την ανέβηκαν.
6: Εμένα ήταν πυροσβεστική, μεταλλική, διπλή.
7: Τέτοια, ναι.
6: Εμένα ήταν χτιστή τσιμεντένια. Πώ είναι αυτή του γνωστού πίνακα που είναι μια άκυρη. Τρούμαν Σόου.
7: Και αυτή κάπου είναι και έργο τέχνης, γλυπτό κάπου είναι.
6: Κάτι παίζει, ναι.
5: Δεν την κατέβηκε κανείς δηλαδή.
6: Όχι. Όχι.
5: Παιδιά, αν την κατεβήκατε οι ακροατές, είναι λίγο δύσκολο εκεί. Μπορεί να σας λείπει λίγο φιλοδοξία, ας πούμε. Το σπίτι είναι ο θάνατος.
6: Όχι, ωραία. Εγώ είδα έναν πύργο Νέας Κηφισιάς και τον θαύμασα.
5: Όσοι μπήκατε, καλό θα ήταν να προσέχετε.
6: Μπήκαμε με τα όσα.
7: Εγώ δεν μπήκα.
5: Αν παίρνει
7: το σπίτι.
5: Το σπίτι.
7: Πέρασα απ' έξω.
6: Ναι, και εγώ το
7: έβγαλα λίγο στα παράθυρα.
6: Το χάζευα απ' έξω.
5: Αν μπαίνει στο σπίτι, λέει, σημαίνει ότι είσαι συμφιλειωμένο μαζί.
0: Συγγνώμη, κάνε ένα βήμα πίσω. Εσύ δεν το βανδάλισες, πιο απ' έξω το χάζευε.
6: Έτσι τα έλεγα, ρε. Όχι, αφού εδώ έχω γράψει. Πύργο, τον θαυμάζω.
0: Να... Προχώρα Κατερίνα.
5: Το είδατε όμορφο.
6: Κοίτα, κοίτα.
5: Ναι, ναι, λέει ότι. Ναι,
7: ωραία, ωραία. Πάμε παρακάτω.
5: Ωραία.
6: Δεν πιστεύετε, ο Μπίλι.
5: Με την αρκούδα τι κάνατε, θέλω να μου πείτε.
6: Α, εγώ τη έπαιξα το πηγουνάκι. Ήταν αυτή τη Coca-Cola. Η λευκή.
5: Άρα παίξατε λίγο.
6: Ναι, παίξαμε κουλούκο.
7: Δεν τίποτα. Ήταν μια αρκούδα, την άφησα ήσυχη, φοβήθηκα. Ήταν μια καφέ αρκούδα. Αυτή κουτρουβάλαγε και τα λοιπά. Εγώ πέρασα από γύρω και έφυγα.
5: Οκ, decent, λευκή.
7: Πήγα από τον παλιό.
6: Η δικιά μου καφέ ήταν, έκανα κάποιε τεχνικέ αποφύγει. Και τι που φοβάμαι να το αποφύγω, ας πούμε.
5: Α, τι να πέφυγε.
7: Δεν την ενόχλησα, δεν με ενόχλησε.
6: Αχ, τι έπαθα, για
5: πες. Η αρκούδα είναι το σεξ.
7: Ωραία. Έτσι, μπράβο. Δεν το ενοχλώ, δεν με ενοχλεί.
6: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μπούγκα.

0: Wow.
1: Χρυσές εποχές, Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ξέρω ότι διαμαρτύρεστε τώρα εμάς γιατί σας άρεσε το τεστ της Κατερίνας Μπούκα και θέλετε και τη συνέχεια. Εντάξει, εμείς όμως οφείλουμε να κάνουμε ραδιόφωνο ωραίο, να περνάτε καλά, να διασκεδάσετε και να γελάτε. Οπότε έπρεπε να λήξω το όνος πάνω στο γέλιο. Θα το συνεχίσουμε όμως και τώρα θα πάει όπως πάει, γιατί και ο Θανάσης λέει τώρα δεν θα βγάλει άλλο γέλιο. Για να δούμε. Στο χέρι της Κατερίνας μας είναι. Πριν από αυτό όμως, να σας πω ότι δεν πρέπει να νιώθετε ότι πηγαίνετε ξεβράκωτοι στα αγκάθια όσον αφορά το διαδίκτυο, γιατί είναι εδώ το Ίδρυμα Vodafone που δημιούργησε το Tozi. Μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει τον δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Και φυσικά, όπως κάθε application, θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr. Αργότερα θα σας ξαναπώ για Diamond Doors, γιατί ξέρω ότι και το έχετε ανάγκη και γουστάρετε και είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να αποκτήσετε πρόσβαση στη νούμερο 1 εταιρεία στις πόρτες ασφαλείας. Μιλάω για την Diamond Doors. Οπότε μείνετε συντονισμένοι και τώρα θα επαναλάβω το πώς μπορείς για να μπορέσεις ούτως ή άλλως. Εντάξει, είναι οικονομικές συλλήσεις στην αιχμή, ξαναλέω, της τεχνολογίας των Diamond Doors. Αλλά πώς θα έχεις τα χρήματα? Snappy. Η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έρχεται να κάνει πραγματικότητα ό,τι έχεις βάλει σκοπό μέσα από το κινητό σου. Ξαναλέω, εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Με τη Snappy λοιπόν ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά και διαχειρίζεις τα χρήματά σου όπως γουστάρεις, όποτε γουστάρεις. Με τον Snappy αποταμιευτικό λογαριασμό μπορείς να βάζεις χρήματα στην πάντα και να αυγατίζουν αυτά ώστε να πάρεις ό,τι έχεις ζαχαρώσει. Diamond Doors, εν προκειμένου που λέγαμε πριν. Ο Snappy αποταμιευτικός λογαριασμός είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο έως και 33 φορές υψηλότερο δηλαδή από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων. Και πρόσβαση στα χρήματά σου που το γουστάρεις. Ασφάλεια καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και έχει και σου έχει καβατζώσει τώρα και καύσιμα. Για προσέξτε, αν γίνεις μέλος της Snappy, σου δίνει τώρα έναν ακόμη λόγο να ξεκινήσεις. Μπορείς να κερδίσεις 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell. www.snappybank.com.
2: Καλημέρα και πάλι, αγαπητά μου ακροατά. Συνεχίζουμε τις ερμηνείες σε αυτό το ψυχολογικό τεστ στο οποίο συμμετείχαν τα παιδιά πριν, εδώ οι συνάδελφοι.
3: Έχουν υποβληθεί, ναι. Στην Αρκούδα
2: έχουν υποβληθεί, είχαμε μείνει στην Αρκούδα. Τους έβαλα να φανταστούν διάφορες συνθήκες και πώς ανταποκρίνονται, ποια είναι η αντίδρασή τους μπροστά σε αυτές τις συνθήκες.
1: Yeah.
2: Έχουμε μείνει στο ότι βλέπετε έναν δρόμο.
3: Σωστά.
2: Κάποια στιγμή. Πώς είναι αυτός ο δρόμος?
3: Λοιπόν, εμένα είναι μεγάλη άσφαλτος, καθαρή, ωραία, ανάμεσα σε έρημο, αυτή η δρόμη που λέμε.
2: Σε έρημο.
3: Αυτή η δρόμη που είναι στην Εβάδα.
1: Σαν το Route 66.
3: Ευθεία,
1: που είναι τώρα η Γαριφαλιά Γαλιφόρνη με τον Χρήστο Μάστορα και συνεχίζει να βγάζει ανατριχιαστικά τις φωτογραφίες που έχω βγάλει εγώ.
3: Αλήθεια, λες.
1: Παιδί μου, classics αυτές και τις έκανα και εγώ και τις κάνουν όλοι.
2: Ρε παιδί μου, ναι, τι κάνεις? Πας στο Instagram, πατάς το hashtag, λες Route 66 και βλέπεις τι φωτογραφίες έχουν βγάλει εκεί, τι μπορώ να πάω κι εγώ να κάνω. Οπότε πας και λίγο.
3: Εγώ ξέρεις τι θα κάνω. Θα κάνω και καλά auto-stop, γιατί ήμουν serial killer. Αυτό είναι ωραίο concept.
1: Κόνσεπτ για ποιον, για τον άνθρωπο?
3: Για το Instagram, ρε φίλε, δεν κατάλαβα.
1: Α, εννοείς φωτογραφία.
3: Για φωτό, ναι, για φωτό.
1: Νόμιζα να τρομάζουμε τους οδηγούς. Και αυτό τι όφελος θα έχει, αφού δεν σε πάει και ο οδηγός στον προορισμό?
4: Τη φωτό. Ναι, ναι. Κατά τα άλλα, στο εξωτερικό, μην τα ρισκάρετε αυτά και σας μαζέψετε.
2: Λοιπόν, ο δρόμος, παιδιά, είναι η ζωή μας.
4: Α, εμένα ήταν, συγγνώμη, δεν τα είπαμε.
2: Ναι,
4: σαν αυτά που βλέπουμε, ρε παιδί μου, λίγο Lord of the Rings, Game of Thrones, αυτά τα λίγο έτσι με κλαρί και παραμυθένιο και άμαξα.
1: Μαρμαρό στρωτό.
4: Ωραίο, ναι.
2: Είχε
4: έτσι
2: θετικό πρόσημο, δεν ήταν ότι σου φαινόταν σκοτεινό.
4: Όχι, θετικό.
2: Εσύ?
1: Εμένα μοντέρνα ασφαλτόστρωση.
4: Μοντέρνα κατασκευή.
1: Κατά μαύρο, πίσω να πούμε ωραίο καινούριο, μόλις το έχουν πατήσει. Και δεξιά ήταν έρημος, κάτι σαν του Θανάση δηλαδή. Κοντά.
2: Η έρημος, εμένα μου λέει ότι δεν έχετε επιλογές. Εγώ αυτό.
3: Δεν είναι ο δρόμος του σύνδεσμου. Μην ερμηνεύει από μόνο σου.
2: Ναι, εντάξει, από την κλάβα μου τώρα έκανα μια ερμηνεία. Αλλά γιατί έρημος, ρε παιδιά?
3: Γιατί είναι ωραίοι δρόμοι εκεί, ρε παιδί μου.
2: Ναι, αλλά κοίτα του Βασίλη τι ωραία.
1: Γιατί πριν είδαμε μια αρκούδα, πιο πριν είδαμε μια σκάλα. Δηλαδή
3: τι θες τώρα?
1: Τι μπορεί να είναι οικιστικό ιστό αυτό?
3: Τι έπαιξε το πηγούνι, ναι.
2: Εντάξει, πείτε μου τι κάνατε με τα κλειδιά.
3: Α, τα κλειδιά ήταν.
4: Το πήρα εγώ.
3: Τα πήρα και εγώ. Μεταλλικά ήταν, τα μάζεψα.
2: Ωραία. Ανθεκτικά.
3: Ναι,
1: αρμαθιά, πολλά μέσα.
4: Εμένα ήταν χρυσό ρομαντικό, έχω περιγράψει εδώ πάλι του παραμυθιού.
2: Πολύ ωραία. Τα κλειδιά είναι οι φίλοι μας. Από το κατά πόσο παλιά ή καινούργια είναι και από το κατά πόσο τα παίρνουμε μαζί μας, φαίνεται το πόσο κοντά μας νιώθουμε τους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας. Και τι θέση έχουν στη ζωή μας. Οπότε μια χαρά.
3: Έχω γράψει κιόλας Τιτάνιο. Δεν ξέρω γιατί μου βγήκε.
1: Μπράβο, Θανάση. Εδώ περνάς καλά εσύ.
3: Περνάω πολύ ωραία.
2: Σου αρέσουν πολύ, νιώθω αυτά τα τεστ.
3: Μ' αρέσουν πάρα
4: ωραία,
3: πολύ.
4: Είναι ωραία.
2: Το κυροπήγιο.
4: Αν έχουμε καβατζός και ένα χειροπήγιο.
3: Κυροπήγιο, πολύ ωραίο.
4: Εμένα επίσης τη ίδια κατηγορία ήταν.
2: Σε όλα παραμυθένια, τίποτα.
4: Ναι, ωραία.
3: Εγώ εκεί παραμυθένιο πήγα. Πολύ ωραίο. Τριφασικό αυτό το μεγάλο, ασημένιο βαρύ.
2: Βαρύ και σένα.
3: Ωραίο, το κράταγα με το χέρι.
1: Ήτανε, είχε κεριάνα, μένα τι ήτανε.
3: Α, αυτό δεν το είδα.
4: Ήτανε αυτό που μιλάει από την ταινία με τα παιδικά.
3: Μπράβο, αυτό.
1: Εγώ αυτό είδα, από την Πεντάμορφη και το Τέρας.
3: Μπράβο, Πεντάμορφη και το
1: Τέρας. Τέτοιου τύπου.
3: Όλοι το ίδιο είδαμε.
2: Ναι, ψεύτικο δηλαδή.
1: Χρυσό,
4: αληθινό, αληθινό. Να μιλάει.
1: Αληθινό, αλλά χρυσεπίκυλτο. Τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, κατάλαβε, όχι κανένα κυροπήγιο απλό.
2: Το κυροπήγιο λέει είναι η αγάπη που λαμβάνουμε από τους άλλους.
1: Ωραία.
2: Το γυαλί είναι κάτι εύθραυστο, ας πούμε, όπως και το κρύσταλλο. Το μέταλλο είναι κάτι στερεό που δεν σπάει, οξυδώνεται, όμως σκουριάζει.
3: Το ασίμι.
1: Ανεκτήμητο ήταν το.
2: Ανεκτήμητο. Και πάμε και στο τελευταίο, το άλογο.
3: Α, ναι. Το άλογο, πολύ ωραίο, καφέ Ινδιάνικο με ένα άσπρο εδώ κομμάτι. Το καβάλισα και φύγα.
2: Ωραία.
1: Το ένα τάλογο.
2: Εσείς οι υπόλοιποι, τι κάνετε με το άλογο?
4: Εγώ με το άλογο έχω...
3: Ο Μίτσος είπε.
4: Έχω σημειώσει ότι τα είπαμε.
1: Εγώ έκατσα και το χάιδεψα πάρα πολύ. Δηλαδή, παρεξηγήσιμο.
2: Okay. Το άλογο είναι ο σύντροφος ή σύντροφος. Το πώς τον αντιμετωπίζουμε και το πώς του συμπεριφερόμαστε. Ναι, δείχνει πώς το βλέπουμε, ρε παιδί.
1: Αυγανίζω τον σύντροφό μου. Ακόμη και αν είναι, είναι άγνωστος. Και τον παίρνω αγκαλιά και βάζω. Μάλιστα, έβαλα το κεφάλι του αλόγου. Έτσι το έκλεισα πάνω, μέσα μου.
2: Ναι, θες την τρυφερότητα. Ενώ εσύ, ας πούμε, ήταν ισότιμη η σχέση. Καλπάζατε μαζί.
4: Ωραίο. Καλπάζανε μαζί. Κάλπαζε το άλογο, καβάλο πασά.
3: Ναι, εγώ ήμουν καβάλο. Τι να κάνουμε, δεν.
1: Αυτό πήγα να πω.
3: Φαντάζομαι αν έβαινε το άλογο.
1: Δεν καλπάζανε μαζί, αλλά καλπάζανε μαζί, ήταν δίπλα του. Τον καβάλισε μια χαρά το άλογο και συνέχισε.
3: Γιατί μπορεί να γυρίσει κανένα να τρέχει δίπλα στο άλογο του.
4: Καημένο άλογο.
1: Εδώ μιλάμε για την αλληγορία.
4: Καημένο άλογο.
1: Συνοδοιπόροι δεν ήσασταν. Καβάλα ήταν ίσω.
2: Α πούμε, έχω μια φίλη που στο άλογο τι έκανε. Μπήκε από κάτω να προστατευτεί.
4: Υπάρχουν τέτοιε. Υπάρχουν.
1: Όντως τώρα.
2: Ναι. Λέει, εγώ μπαίνω από κάτω για να προστατευτώ. Γιατί έβρεχε και καλά σε αυτό το ψυχολογικό τεστ που κάνω.

0: και ρούχα 20% έκπτωση από το About You. Όλα αυτά και άλλα πολλά έχει κανονίσει η ΔΕΗ. Μπαίνεις στο My ΔΕΗ στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons και τα τσιμπάς όλα γιατί η ΔΕΗ σε έχει καβατζώσει.
1: Καιρός για τον καιρό με την Όλγα Παπαυγούλη.

0: Καλημέρα σας, Όλγα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
3: Την ετοιμάσατε, παιδιά μου, την κάνατε φίνα. Πριγκίπισσα μου την κάνατε. Μπράβο, μπράβο. Έλα, Όλγα, μπες μέσα.
0: Γυαλίζει.
2: Ναι. Γιατί τι έγινε, τι πριγκίπισσα.
3: Είπα, ετοιμάστε μου την Όλγα, παρακαλώ, για να βγει στον αέρα. Να την νύψετε, να την περάσετε τα εθέρια έλαια, να την.
0: Ένα χερσπά.
2: Αστερόσκον.
3: Αστερόσκον είναι. Και έτσι ήρθες τώρα. Με την τιάρα σου.
2: Έτσι.
3: Για πες.
2: Παιδάκια μου, εμείς είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση, σε αντίθεση πραγματικά με τη Δυτική Ευρώπη που καίγεται. Χθες ήταν η θερμότερη μέρα για την Αγγλία, έσπασε κάθε ρεκόρ, έφτασε 34,8 βαθμούς Κελσίου, σπάζοντας το ιστορικό ρεκόρ 82 ετών.
3: Ξέρετε τι άλλο πρόβλημα έχει το Λονδίνο, πέραν του ότι δεν είναι προετοιμασμένη αυτή η πρωτεύουσα για τέτοιες θερμοκρασίες.
2: Όχι, δεν έχουν ούτε κλιματιστικά.
3: Ούτε κλιματιστικά, ούτε σοβαρή αποχέτευση, δηλαδή με την αύξηση θερμοκρασίας βρώμαν τα πάντα εκεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό που λέει η Όλγα είναι το πιο σημαντικό, ότι δεν έχουν air condition, δεν έχουν προβλέψει τέτοιο πράγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν το κάνουν.
1: Σαφώς.
2: Ναι. Και ζουν έναν ιστορικό πρόημο καύσωνα για το μήνα Μάιο τουλάχιστον. Καλά, και οι θερμοκρασίες στο καλοκαίρι δεν είναι εκεί, ειδικά μέχρι Ιούλιο, δεν φτάνουν 35. Επομένως, καταλαβαίνουμε πώς ταλαιπωρούνται και οι άνθρωποι. Εμείς τώρα στην Ελλαδίτσα μας θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας. Ωστόσο, θα είναι κοντά στα κανονικά επίπεδα για την εποχή και λίγο πιο πάνω. Αλλά όχι κάτι ακραίο, όχι καύσωνα σε καμία περίπτωση. Σήμερα λοιπόν θα ανέβει η θερμοκρασία κι άλλο. Θα έχουμε έτσι λίγες. Θα είναι καλή ημέρα σήμερα γενικά. Θα έχουμε λίγη αστάθεια, λίγες μπόρες δηλαδή στα υπηρετικά όρια. Τμήματα, ιδίως εκεί προς τη δυτική χώρα και στα βόρεια. Όσο πάμε πιο νότια, δεν θα επηρεάζεται από αυτή την αστάθεια. Και ίσως πούμε και κάποιες μπόρες προς τη Ρόδο και στο Καστελόριζο. Οι άνεμοι σήμερα βοριάδες επιμένουν 6 μποφόρ, στο Ιόνιο μεταβλητή άνεμοι ως 4 μποφόρ. Στην Αττική αναμένουμε η θερμοκρασία να φτάσει κοντά στους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις και γενικότερα από εδώ και πέρα μέχρι και την Πέμπτη που θα είναι η κορύφωση, έτσι, η πιο ζεστή μέρα για τα ανατολικά και τα βόρεια, θα βλέπουμε τον υδράργυρο κοντά στους 33 με 34. Αλλά τονίζω ότι είναι απλά 3 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κανονικά επίπεδα, γιατί είμαστε προς το μήνα, πάμε προς τον Ιούνιο σιγά σιγά. Επομένως, αυτές οι θερμοκρασίες είναι φυσιολογικές. Τώρα η αστάθεια φαίνεται να περιορίζεται, θα έχουμε κάποιες εξάρσεις και υφέσεις, ειδικά την Πέμπτη θα είναι λίγο πιο πολύ δηλαδή αυτές οι μπόρες και φαίνεται ότι το τριήμερο γενικότερα θα είναι καλό, με λίγες μόνο μπόρες στα υπηρετικά ορεινά τμήματα, θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά επίπεδα για την εποχή, 27 με 31 δηλαδή, και ίσως την Κυριακή και τη Δευτέρα ανέβει και λίγο πάλι, αλλά και πάλι όχι πολύ, δηλαδή κάπου 33 βαθμούς Κελσίου.
3: Να ξεκινήσουν
2: και
3: δηλαδή οι πρώτοι.
2: Θα είναι καλοτάξιδες.
3: Και οι.
0: Οι θάλασσες
2: θα είναι καλοτάξιδες.
3: Να ξεκινήσουν δηλαδή τώρα οι πρώτοι που κάνουν τα μπάνια τους από το τριήμερο ή το πρώτο κύμα, ας πούμε, που δεν θεωρούνται χειμερινοί κολυμβητές.
0: Υποχρεωτικά.
2: Ναι, ναι, ναι, είναι τέλειο. Σιγά σιγά θα ανεβαίνει και η θερμοκρασία των θαλασσών. Τι έγινε, γιατί γελάμε.
3: Γελάει η Βασιλική με τον Βασίλη, ο οποίος περιμένει πώς και πώς να δείξει το σώμα του. Τώρα
2: να
3: γι' αυτό.
2: Βγάλει την μπλούζα.
3: Ναι, ναι, δεν είναι. Το έχει βγάλει ήδη στα Instagram. Τώρα το θέμα είναι να τη βγάλει και στην παραλία.
0: Αυτό ήθελα να πω. Εγώ θα αρχίσω να πηγαίνω για μπάνια, αλλά θα αρχίσω.
4: Το ρολόι δείχνει 7:30 και το ραδιόφωνο
5: 104,5.
6: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
7: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
8: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
7: Τα Ολλανδικά Nifan Tistenkate.
8: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της DAS.
7: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
8: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία.

0: και Dimout για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
1: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
0: Τέντες Παπαπάνος.
1: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
0: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
1: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
2: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγγελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
3: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και Δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγό κεντρομηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 26410-91-760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
1: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
6: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου, φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
1: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
6: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
1: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
6: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
7: Η μουσική του σήμερα στον Today. Today 104,5.
8: Εκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
10: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
12: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
14: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
15: Ρε εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
16: Online.
15: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
16: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
17: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
15: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
16: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
15: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
18: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: κοιτάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.
1: Έλα ρε παιδιά εδώ στο ατελιέ. Σας παρακαλώ.
2: Σύχαθη σε ένα μάρτι. Παιδιά, διαλέξτε λίγο μουσικούλες που θέλετε να ακούσετε.
1: Σήμερα σας διαβάζουμε.
2: Θέλετε να. Πάντα θα σας διαβάζουμε. Λοιπόν, θα με διακόπτετε και θα διακόπτετε το ένα στον άλλον ξεκάθαρα. Σας δίνω την άδεια για να μπαίνουν μέσα και να μιλάνε οι μάπες. Να μεταφέρετε τον λόγο των μαπών. Αυτό είναι το Μάπε Σόου, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Εδώ που τον πρώτο λόγο έχετε εσείς. Εσείς που ακούτε, όλοι εμείς που μαζευόμαστε ανά την Ελλάδα μέσα από τους αναμεταδότες μας. Οι χειρότεροι κακομοίρδες, όπως λέει και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ στην. Η τελευταία τρύπα της λογέρας, ο τελευταίος τροχός της ραδιοφωνικής αμάξης. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα σας στο Viber για ό,τι γουστάρετε να μας πείτε. Και πριν δώσω το λόγο σε εσάς μάπες μου και στους συνεργάτες μου φυσικά, θα σας πω για το Ίδρυμα Vodafone, το οποίο σου φέρνει το TOZI, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, η οποία δημιουργήθηκε για τον σκοπό του να είναι δίπλα σου, να είναι συνοδοιπόρος σου στην πλοήγηση στο διαδίκτυο, στο αχανές διαδίκτυο. Μάλιστα, εν όψη και της απαγόρευσης τώρα από 1η-1η του 27 για παιδιά κάτω των 15 ετών. Καταλαβαίνετε τη ζούγκλα. Για τη ζούγκλα μιλάμε. Νομίζω ότι αυτό δεν αφορά μόνο τα παιδιά. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αφορά και τους ενήλικες και εσάς που μας ακούτε. Και εσάς παιδιά και τους γονείς σας και τους γονείς που ακούνε και τα παιδιά σας. Μέσα λοιπόν από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454, το TOZI προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Με την ενότητα Κόσμος, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράφουν ελεύθερα ό,τι γουστάρουν και ό,τι σκέφτονται. Και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον, έχουν την γραμμή υποστήριξης Ελίζα 1454. Έτσι, κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που το βοηθά να ζει την digital και εσείς μαζί, οι γονείς. Την digital καθημερινότητα με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Αν σε ενδιαφέρει, η εφαρμογή TOZI είναι διαθέσιμη στο Application Store και στο Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Να πούμε χρόνια πολλά και στην αγαπημένη μας εδώ τη Γεωργία, η οποία άκουσε πριν τα γενέθλια του φίλου και λέει: Και εγώ 44 γίνομαι σήμερα.
2: Έλα ρε Τζο, καλά, χρόνια πολλά.
1: Τι ζώδιο είμαστε τώρα,
2: Κωσή? Τι είναι?
1: Τι ζώδιο είμαστε τώρα?
2: Τι μήνα έχουμε, Μαΐο?
1: Δίδυμο! Α, μπράβο, Τζόρτζια. Μπράβο και στο φίλο μας πριν.
2: Όχι, ελιάδε τώρα γενέθλια τώρα.
3: Ο αδερφός μου έχει κάπου γενέθλια.
4: Νιώθω και εγώ ότι έχουν διάφοροι γενέθλια και με αγχώνει αυτό το διάστημα. Γιατί λέω κάποιον θα ξεχάσει.
2: Πες μας και κάτι που δεν σε αγχώνει σήμερα. Σήμερα μας λες μόνο λόγους για τους οποίους αγχώνει.
4: Έχω αγχωθεί,
2: Ναι,
4: τώρα δεν ξέρω γιατί με μπερδεύει.
2: Από τα παλιά έπιπλα στο σπίτι σου μέχρι τα γενέθλια. Έχει ένα.
4: Ναι, είναι αυτή η περίοδο.
1: Σε αυτά τα γενέθλια που μπορεί να βρεθεί εσύ, γενέθλια αλληλεγγύη, α πούμε, τι δώρο πα.
4: Ξέρει τι, δεν είναι γενέθλια αλληλεγγύη γιατί τα αλληλέγγυα δεν με αγχώνουν. Και καταλαβαίνουν άμα τους ξεχάσεις. Άλλοι είναι που έχουν το.
3: Οι άλλοι υπερεξηγούνται που έχουν μάθει πάντα στα κρυβά.
2: Για να έχουν την καβάτσα για αλληλέγγυη, να σε ξεχάσουν και εκείνοι.
4: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εγώ το θεωρώ αυτό μια πολύ έντιμη συμφωνία.
1: Αλληλεγγύη.
4: Ναι, αλληλεγγύη, ακριβώς.
2: Εγώ τη θεωρώ μια πολύ συμφέρουσα συμφωνία.
4: Συμφέρουσα, αλλά.
3: Γιατί μου αρέσει, όπου πηγαίνει πρέπει να πηγαίνει με δώρο.
2: Πάντα, ναι.
3: Πα καλά.
1: Δεν είναι θέμα δώρου, καταρχά να το θυμηθεί.
4: Ναι, παιδί μου.
2: Ναι, δώρο με την έννοια του ότι σε καλεί ο άλλος να σε κεράσει για τη γιορτή του, τα γενέθλιά του.
3: Σου φέρε την προσωπικότητά μου.
4: Όχι, όχι.
2: Σιγά, την αγάπη. Καλά,
3: την αγάπη.
2: Εγώ θα ήθελα και ένα δώρο.
4: Δεν λέμε για δώρο, λέμε να θυμηθείς.
3: Θα το ρωτήσω
4: να
3: κάτι άλλο.
2: Περίμενε να τελειώσει. Μισό λεπτό, Θανάση, μισό λεπτό. Έλα, Κατερίνα.
4: Δεν λέμε για δώρο. Είπα ότι είναι απλά να θυμηθείς να στείλεις τα χρόνια πολλά, ρε παιδί.
3: Εγώ θέλω να το ρωτήσω κάτι άλλο, Δημήτρη. Αν σου φέρνει ένα δώρο το οποίο το έχω φτιάξει μόλις μου, θα το εκτιμούσες το ίδιο?
2: Φυσικά. Α, θα το εκτιμούσες. Κίνηση είναι, δεν είναι αξία.
3: Α, εσύ δες την κίνηση. Εντάξει, αυτό το δέχομαι.
2: Αλήθεια είναι η κίνηση.
4: Πάρα πολλά
2: αλλά τη θέλω την κίνηση. Δηλαδή, τη προάλλη
3: σου μια ζωγραφιά θα σου φέρνει.
2: Μας έκανε ο Δημήτρης ο Δαγρές ο οπερατέρ, μας έκανε το τραπέζι που γεννήθηκε η γονή του. Mm-hmm. Η πρώτη του εγγονή. Mm-hmm. Δεν θα πας ένα ρουχαλάκι, κάτι.
4: Ναι, λίγο.
2: Γι' αυτό σε καλεί. Αλλιώς δεν θα σε καλούσε να σε ταΐσει τσάμπα.
3: Όχι, εντάξει, είπαμε.
2: Κάτι, ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται να πάρεις. Είναι και ακριβά, αλλά θέλω να πω.
4: Ναι, συμβολικά.
2: Κάτι, συμβολικό. Μια κουδουνίστρα, ρε παιδί.
1: Κάτι γνωστή μου. Ασχέτως τώρα παιδιών αυτά και τέτοια. Λίγο σφιχτή θα πω η φίλη αυτή και τέτοια. Ναι. Όποτε πηγαίναμε σε κάποιο σπίτι εκεί στη γειτονιά, θα μαζευόμασταν να πούμε συνήθως του Δημήτρη. Θα πήγαινε σε ένα μπουκάλι, άλλο θα πήγαινε ένα γλυκό, ένα τέτοιο. Φτιάκοβε ένα λουλούδι από τη γειτονιά κάθε φορά.
4: Και πήγαινε ένα λουλούδι.
2: Τώρα σοβαρό λέγεται.
1: Το έλεγε όμως, έλεγε. Ερχόμουν, δεν είχα πάρει τίποτα και έκοψε αυτό εδώ από κάτω.
2: Στο σπίτι, πας πρώτη φορά. Δεν θα πας κάτι. Πήγαινε ένα κρασί, πήγαινε ένα γλυκό.
4: Ξέρεις, δεν το έχουν όλοι. Δεν το έχουν όλοι πάντως.
3: Οι νέες γενιές τα χάνουν αυτά δυστυχώς. Και εμάς μας το κρατήσαν λίγο ακόμα και τα έχουμε αυτά τα προβληματάκια.
1: Έχουμε εγώ και τα δώρα
2: εγώ
1: ακόμα.
2: Θα το εκτιμήσω.
3: Θα τα αποβάλω.
2: Τα παλιά
3: αυτά.
2: Τα χρόνια που είχα και. Πώς να το πω τώρα. Είχα μια.
1: Κοινωνική ζωή.
4: Ευαισθησία.
2: Όχι, ακόμη πιο χοντρό. Ρε παιδί μου, τα παλιά τα χρόνια. Πού είχα, ρε παιδί μου.
4: Ευημερία.
2: Όχι.
4: Ευρωστία.
5: Τι είχες πια τα
3: μεγάλο
5: παλιά
3: κύκλο, μωρέ, θέλει να πει.
2: Όχι,
3: μεγάλο.
2: Ούτε, ούτε.
1: Στείλτε στο 6-9-8-104-104 και 6 που είχα,
2: που είχα, ρε παιδί μου, μία.
3: Πες το ρε άνθρωπε, μας το βγαλες.
4: Έτσι και δεν είναι εντυπωσιακό αυτό που πει.
1: Τι χρώμα είναι αυτή που είχατε,
2: ρε παιδί μου. Τα παλιά χρόνια που κάναμε κι εμείς κάποιες συνευρέσεις και είχαμε, ήμασταν σε ένα κύκλο ανθρώπων που χωρίς υποχρεώσεις ερχόμασταν και έρχονταν κοπέλες σπίτι μου, εμπασχετούς, okay. Μόνο γι' αυτό.
4: Είχατε τα situationship.
2: Τα δηλαδή. Situationship μας, τέλος πάντων, ναι. Μου είχε τύχει 4-5 φορές κοπέλες να έρθουν μόνο γι' αυτό, γιατί έτσι ήταν και η συνθήκη. Mm-hmm. Συμφωνημένη συνθήκη να έρθουν μόνο για σεξ και να μου φέρουν, ρε παιδί μου, ένα κρασί, ένα μυραβάλ, ένα γλυκό.
4: Πολύ ευγενικό εκ μέρους του.
2: Πολύ δεν είναι, γιατί η συνθήκη ήταν συγκεκριμένη, δεν ήταν κοινωνική η συνθήκη.
4: Ναι, ναι.
3: Το θέμα είναι να το ήταν
2: να βρεθούμε για να συμβρεθούμε.
4: Εγώ
3: το
4: ίδιο
3: το πίνατε το κρασάκι.
1: Άλλες φορές το προλαβαίνεις, άλλες φορές όχι.
2: Όχι, όχι, το φέρνουν για το σπίτι, ναι. Δεν θέλανε να πιούν.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Έτσι για το καλό.
2: Ναι, ναι.
4: Ξέρω. Πολύ ωραία.
2: Κάτι που δεν θα κάνεις εσύ, Κατερίνα.
3: Αυτή είναι τσιγκούνα.
4: Μπορεί την πρώτη φορά, δεν είμαι καθόλου τσιγκούνα. Την πρώτη φορά, αλλά όχι. Με, έρχομαι,
2: είσαι,
4: με έχεις βάλει να σηκωθώ από το σπίτι μου. Δεν έχεις έρθει εσύ για αρχή. Με έχεις βάλει να σηκωθώ, να οδηγήσω, να κάνω να ράνω.
2: Μα θες και ήρθες. Δεν σε συγκρίνω.
3: Για σεξ έρχεσαι. Δεν έχεις να χτίσεις.
4: Ωραία, για σεξ έρχομαι. Πρέπει να φέρω κρασί. Μπορεί να φέρω τίποτα για
3: να το
4: σεξ.
3: Γιορτάσεις, μωρί.
2: Συνδύασε λοιπόν αυτή τη συνθήκη που την έχουμε συμφωνημένη με το γεγονός ότι πηγαίνω σε ένα σπίτι ξένο. Αυτό είναι κοινωνική συνθήκη, δεν έχει σχέση με το σεξ. Και το τάμπλεξε και έφερε και κανένα γλυκό.
4: Δεν είσαι ξένος.
3: Μα θα είσαι.
2: Στο σπίτι μου δεν είμαστε κάτι. Έρχεσαι μόνο για αυτή τη δουλειά.
4: Ναι, ρε παιδί μου,
2: τη δουλειά πρώτη... να την κάνω εγώ. Ωραία. Και να την κάνεις και εσύ.
4: Την πρώτη φορά που θα έρθω θα φέρω κάτι. Δεν θα κάνω αυτή τη δουλειά όμως συνέχεια. Εκτός αν τύχει και χόρεξη, ρε παιδί μου.
3: Εγώ
4: αλλά αν
3: κάθε,
4: βρισκόμαστε...
3: φορά, κάθε φορά πρέπει να πηγαίνεις κάτι.
1: Κάτι πρέπει.
3: Ρε ένα παιδιά... σεξ τόι τη δεύτερη φορά.
2: Εγώ είπα ότι το εκτίμησα. Τώρα από εκεί και πέρα δεν είπα ότι το απέτησα.
1: Ναι. Εμένα, ας πούμε, μου είχε τύχει να είναι πολύ αργά, όπως λες, να έχω πεταχτεί έτσι έκτακτα έξω από το σπίτι και λέω δεν πειράζει. Περίπτερο, περίπτερο. Θα πάρω 3 σοκολάτες, 2 μπουένο.
3: Ναι, να το γλυκάνετε μετά.
2: Γι' αυτό βλέπετε, γιατί είναι συνεργάτη μου ο Βασίλη.
1: Τι σακουλίτσα μου την πλαστική κατέβηκα.
2: Κατερίνα, έχει πάρει την άγουσα.
4: Ρε παιδί μου, άλλο να φέρνει τον εξοπλισμό σου και άλλο να.
3: Τον εξοπλισμό σου! Τον είχα τον εξοπλισμό!
6: Δεν σου και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
7: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
3: Η Εβάνα, ας
8: πούμε. Καλημέρα.
2: Τον εξοπλισμό μου.
3: Η Εβάνα, ας πούμε, πιστεύω μια φορά πήγε να κάνει την αμαρτία τη και μην εγγύω. Την κόβω και έτσι.
8: Τι έκανα?
3: Δεν ακούσα θέματά μας, Εβάνα.
8: Τα άκουσα, τα άκουσα, τα άκουσα. Άκουσα και την Κατερίνα. Να σας πω κάτι, πέρα όμως από το κομμάτι του σεξ, το χειρότερο είναι όταν πηγαίνει σε επισκέψεις γλυκά.
3: Και πρέπει να κάνεις
8: και τα βάζουν ψυγείο και δεν στο βγάζουν σε
4: κεράσιμο. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Αυτό
8: συγγνώμη,
4: είναι το χειρότερο.
8: Πέρα από το
2: όχι,
8: σεξ.
2: Όχι, το χειρότερο είναι, Κατερίνα μου, γιατί έχεις και μου σπάς τα νεύρα τώρα με τις απόψεις σου, να το πας και να το πάρεις πίσω. Γιατί λες δεν το φάγαμε, να το πάρω πίσω.
4: Ποιος καλέ το κάνει αυτό?
8: Ποιος το κάνει?
2: Το έκανε τα παιδιά που ήρθαν.
8: Ποιος το κάνει?
2: Το κάνανε τα παιδιά που ήρθαν για την Eurovision τις προάλλες. Όμως.
8: Ο Λάμπρος και η Έλενα.
2: Όμως.
3: Τραγικό.
2: Όμως τους είπα εγώ να το κάνουν, γιατί εγώ δεν τρώω γλυκά και μου γεμίζαν το ψυγείο με πράγματα που δεν τρώω.
4: Μετά τι λες και γκρινιάζεις?
2: Όμως θα σου πω, ένας από αυτούς που δεν θέλω να τον δώσω πήρε το δικό του γλυκό. Δηλαδή, τι έκανα εγώ μετά, έκατσα και τα μοίρασα, ρε παιδί μου, όλα τα γλυκά που είχαν μαζευτεί. Ένας ήθελε το δικό του εκμεκ που ήθελε πάρα πολύ να το φάει γιατί το είχε όρεξη.
8: Ναι, αυτό γιατί το έφερε... είχε διαλέξει, ρε φίλε. Εσύ το έχει
3: διαλέξει. Το έχει διαλέξει γιατί παρέα, να το αφήσει στο σπίτι και να βγει, να πάει να πάρει μετά ένα άλλο.
1: Μια φορά.
8: Μα είναι γνωστό ότι όταν πηγαίνουμε στο ζαχαροπλαστείο να αγοράσουμε το γλυκό που θέλουμε να κεράσουμε, είναι αυτό που μας μπαίνει στο μάτι, που μας τρέχουν τα σάλια. Το πάμε στο σπίτι, το βάζει στο ψυγείο και μετά τι περιμένεις?
3: Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Εγώ παίρνω πάντα γλυκά που αρέσουν στον οικοδεσπότη.
1: Ναι, μωρέ.
8: Τι που ξέρεις εσύ τι αρέσει στον οικοδεσπότη?
3: Ξέρω, ρε, εσύ, αφού είναι φίλος μου για να πηγαίνω.
2: Εμείς...
3: άμα δεν τον γνωρίζω, του πάω ένα μπουκάλι κρασί.
2: Εμείς έχουμε, παιδιά, το στάνταρ, το άχαστο. Αυτό λέγαμε και με τον κουμπάρο μου την Παρασκευή. Έχουμε την τούρτα μπισκοτίνο από το Ζουκερίνο στο παλαιό Φάλιρο.
1: Α, κάπου πρέπει να την έχουμε φάει.
8: Α, την έχω ακούσει αυτή.
2: Τον Τεμίρη, τον φίλο μας, που, παιδιά, την παίρνουμε αυτή παντού. Από μικρά παιδιά, από υποχρεώσεις. Μετά μεγαλώσαμε σε κοπέλες, σε αγόρια, σε οικογένειες, σε γιορτές, σε γενέθλια. Ως και στον κύριο Γιάννη Λάτσι, όταν μου είχε κάνει πρόταση να πάω στον Αντένα, αυτή την μπισκοτίνο πήγα την άχαστη. Στο σπίτι τότε, στην Εκάλη.
1: Του άρεσε.
3: κέρασε.
2: Δεν ξέρω τι κουμπούσε, γιατί δεν την έφαγε μπροστά μου ο άνθρωπο. Είναι κύριο.
4: Σε κέρασε από αυτή που του πήγε.
2: Όχι, όχι. Είχε άλλα
4: πράγματα.
8: Αυτό.
1: Εβάνα, τώρα εγώ είμαι πολύ μαζί σου σε αυτό, γιατί θέλω αυτά που τα πηγαίνω κάπου να τα βγάζουν. Και έτσι γίνεται σε ένα χαλαρό κάλεσμα. Όμω όταν τα πράγματα δεν είναι τόσο χαλαρά, δηλαδή του Δημήτρη ήταν μια φιλική συνάντηση, αλλά με business περιεχόμενο κατά βάση. Εκεί. Ο ας πούμε κανόνας Savoir-Vivre λέει ότι δεν θα σου βγάλω το γλυκό που έφερες. Έχω κάτι άλλο στο σπίτι.
4: Για σένα, ναι.
8: Εκεί δεν με ενοχλεί.
1: Ναι, όχι, στο
8: εκεί
1: φιλικό, στο φιλικό
8: ούτε
1: είμαι μαζί σου.
8: Ούτε στη συνθήκη του σεξ με ενοχλεί.
3: Εγώ πιστεύω
8: γιατί το... έχεις κάτι άλλο στο μυαλό σου. Δεν έχεις το
2: Εγώ είπα απλώς ότι το εκτίμησα.
8: Αλλά όταν πηγαίνει σε φίλους ή σε συγγενείς, δεν μπορεί να μην το βγάλει.
1: Ναι, πρέπει να τα βγάλουν. Πάντως, υπάρχουν έτσι διάφορες στιγμές, ρε παιδί μου, που νιώθεις ότι μπορείς και να το πεις.
4: Ναι, φυσικά.
2: Τι να μην βγάλε μας το λίγο.
4: Ρε παιδί μου, αν πας σε φίλο σου, λες, κοίτα, έφερα και αυτά να φάμε.
1: Θέλω να δοκιμάσουμε εκείνα τα ταρτάκια που έφερα.
3: Εμένα λοιπόν ο πατέρας μου τα άμαθα. Μου λες, οι συνεργασίες πας κρασιά. Και όχι, ξέρεις, ένα κρασί, πας αυτό που φτιάχνανε.
2: Το καλάθι.
3: Το καλάθι. Στέλνεις ένα καλάθι. Στις γιορτές σε γυναίκες πάντα λουλούδια. Στην κοπέλα σου ό,τι θέλεις.
2: Έτσι την έριξε την κυρία Καταρίνα από τα Μέθαινα.
3: Ο πατέρας μας έχει κάνει μεγάλες.
4: Μάστερ.
3: Κινήσεις. Ένα θα σου πω.
2: Χειρουργικές.
3: Πάντως εδώ, για να πάμε λίγο και στους μάπες, εγώ είμαι με τον Άρη, γιατί ρωτάει. Συγκεκριμένα, κουμίνι με τώρα, θα σε ταράξει Δημήτρη.
2: Ναι.
3: Είμαι με τη μάνα μου και με ρωτάει τι εξαπλισμό εννοεί η Κατερίνα.
2: Μπράβο. Πάντα. Αυτό είναι να ξέρετε πριν το ετοιμάσει η Κατερίνα την απάντησή της, ότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα εδώ και 19 χρόνια των μαπών. Ακούτε με ανθρώπους που αργά ή γρήγορα θα σας κάνει η εκπομπή να νιώσετε ότι έχετε έρθει σε δύσκολη θέση. Ναι. Είτε είναι τα παιδιά σας, είτε είναι οι γονείς σας, είτε είναι οι πελάτες στο μαγαζί. Είναι κλασικό, είναι από τα κλασικά χαρακτηριστικά του μαπεσού. Παρακαλώ.
4: Εξοπλισμό εννοώ ότι αν τυχόν διανυκτερεύσεις εκεί, πρέπει να έχεις μαζί σου την ενυδατική, την οδοντόβουρτσά σου, την πιτζάμα σου. Δηλαδή θα πας την άλλη μέρα για να
3: μην
4: τον εξοπλισμό, αυτό εννοούσα. Μιλάμε... Εγώ τώρα εσείς τι σκεφτήκατε, δεν ξέρω.
2: Ναι, μιλάμε για. Πώς λέγεται, ρε παιδιά, αυτό που.
1: Μπούτικο, ραντεβού.
2: Μιλάμε για ραντεβού για σεξ. Δεν μιλάμε να μείνει σπίτι.
3: Θα φύγεις μετά.
2: Ίσα-ίσα σου έχω πει ήδη ότι μετά έχω δουλειά εγώ. Και καλά για να είμαι σίγουρο ότι θα φύγεις.
4: Άρα παίρνω γλυκά και δεν πάω με τον εξοπλισμό μου.
2: Όχι, γλυκά είπες δεν παίρνεις. Άρα δεν παίρνεις τίποτα.
4: Όχι, είπα ότι στην αρχή κάτι θα πάω. Δεν θα κάνω όμως αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, αν εμείς έχουμε μια τέτοια συνθήκη και βρισκόμαστε ένα χρόνο και βρισκόμαστε μια φορά τη βδομάδα, δύο φορές τη βδομάδα. Τι θα κάνουμε.
2: Μια φορά το μήνα θα βρισκόμαστε. Ή αυτή η συνθήκη, αν βρισκόμαστε μια φορά την εβδομάδα,
4: μια φορά το μήνα θα βρει άλλον εγώ.
2: Είναι σχέση κατά.
3: Θα εμφανιζόσουν με μια καπαρτίνα αυτό που βλέπουμε πολλές φορές σε ταινίες.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, πριν πάμε στην Εβάνα μας, να σας είναι το δεύτερο σημείο που πραγματικά θα με ευγνωμονείτε που άνοιξα έτσι τις πόρτες και τα παράθυρα του Muppet Show. Διότι είναι η ώρα που σας φέρνω στο προσκήνιο ένα συνεργάτη μας που περίμενα πώς και πώς να συνεργαστούμε, γιατί είναι πραγματικά leader στο χώρο του. Diamond Doors. Εσείς λοιπόν που έχετε στο μυαλό σας το έξοδο, το οποίο είναι σοβαρό έξοδο και απαραίτητο έξοδο, όχι χρήσιμο, απαραίτητο για την ασφάλεια του σπιτιού σου και για να νιώθεις εσύ και ψυχικά και ψυχολογικά ήρεμος, ψυχικά, όσο και πραγματικά το σπίτι σου, ότι είναι ο χώρος σου, η εστία σου, κάτι που δεν μπορεί οποιοδήποτε να το προσπελάσει. Η Diamond Doors λοιπόν είναι εδώ στην αιχμή της τεχνολογίας, με πολυετή εμπειρία στην εγκατάσταση πορτών ασφαλείας, με όλα τα τελευταία μέσα που παρέχει για την ασφάλειά σου η τεχνολογία, ξαναλέω, και 5 καταστήματα, ένα στο Ήλιον, στον Άγιο Δημήτριο, στον Πειραιά, στο Χαλάνδρη και στη Γλυφάδα. Μιλάμε για τον leader αυτή τη στιγμή στις πόρτες ασφαλείας, Diamond Doors. Στόχος είναι η απόλυτη ικανοποίηση των προσωπικών σου αναγκών και το τι έχεις ανάγκη. Μιλάω όχι μόνο για την ασφάλεια, αλλά ακόμη και για την ηχομόνωση. Μιλάω για το πιο απροσπέλαστο σημείο στο σπίτι σου και μιλάω για την εταιρεία που μπορεί να στο παρέχει, που είναι η Diamond Doors. Τώρα λοιπόν, στείλτε τη λέξη Diamond στο 698-104-104 και 6 και το ονοματεπώνυμό σου για να μπει στην κλήρωση για μία πόρτα ασφαλείας διπλής θωράκισης με 24 σημεία κλειδώματος, παρακαλώ. Δεν θα προλάβεις να κλειδώνεις. Κλειδάρια και να ξεκλειδώνεις. Κλειδαριά ιταλικής κατασκευής ISEO, ISEO και αφαλό XP4 τελευταίας τεχνολογίας με 5 μοναδικά και μη αντιγράψιμα κλειδιά. Ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Έλα, Εβάνα μου, καλημέρα λοιπόν.
8: Λοιπόν, πάμε στα θέματα και ξεκινάω με ένα ρεπορτάζ της Ναταλίας Ανδρικοπούλου για τη Ρούλα Κορομιλά.
1: Ενδιαφέρον.
8: Σε συζητήσεις λέει, φαίνεται να επιστρέφει στον Αντένα από όπου ξεκίνησε για να παρουσιάσει το στην υγειά μας ρε παιδιά.
3: Ε.
8: Ναι,
2: αυτό είναι μεγάλη επιτυχία και αποκλειστικό της Ναταλίας αν ισχύει. Πολύ μεγάλη επιτυχία.
8: Ιστορική εκπομπή, βέβαια. Ιστορική εκπομπή, 20 ετών ήταν αυτή η εκπομπή. Και θέλω να σας πω ότι έρχεται και κουμπώνει με μια δήλωση σε επέσημο τέλος πάντων της Αφροδίτης Γραμμέλη, η οποία είχε πει ότι του χρόνου θα δούμε επιστροφή μιας παρουσιάστριας.
2: Α, σωστά, έχεις δίκιο.
8: Πολύ μεγάλης, ναι, μπράβο, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Σωστά, σωστά.
8: Και δεν είναι η Ελένη Μενεγάκη. Εγώ υποψιάστηκα ότι ήταν η Ρούλα Κορομιλά, γιατί εντάξει, είναι συγκεκριμένα τα κουκιά. Ναι. Αλλά δεν μπορούσα, δεν ήξερα κάτι παραπάνω. Τώρα όμως έρχεται και κουμπώνει με αυτό το ρεπορτάζ.
1: Ενδιαφέρον.
8: Φαίνεται
1: θα
8: λοιπόν. Πως, θα έρθει λοιπόν, φαίνεται πως θα επιστρέψει με το στην υγειά μας, παιδιά. Βέβαια, λέει η Ναταλία Ανδρικοπούλου ότι και τον Γιώργο Λιανό λίγο τον έχουν στο μυαλό τους για αυτό το σοου.
3: Εγώ δεν πιστεύω,
8: είναι σοου βασικά, για αυτή τη μουσική εκπομπή.
3: Εγώ πιστεύω ότι αυτό το σοου, εγώ θα το πω, δεν ταιριάζει καθόλου στον Αντένα.
4: Παιδιά, εγώ νομίζω ας αφήσουν και τίποτα να πάει. Ενώ κάποιο
1: να μην επιστρέψει.
4: Να ολοκληρωθεί,
3: ναι,
4: να φύγει.
3: Να τελειώνουμε,
4: παιδί,
3: να πάμε κάτι καινούριο.
4: Κάπως
3: δηλαδή
4: δεν έχει κάνει τον κύκλο του. Είναι και ο Σπύρος Παπαδόπουλος εκεί πέρα σήμα κατά τεθέν.
3: Έχει
4: δηλαδή
3: μείνει πολύ αυτό, ρε παιδί μου. Και μου βγάζει αυτή την καλτήλα τη σέρτ, ότι είμαστε ταβερνάκι, λίγο μαζευόμαστε.
4: Ναι, μωρέ, αφήστε και την
2: Ελλάδα. Δεν μόνο στην ΕΡΤ, είχε χρόνια να γίνει στην ΕΡΤ. Το τελευταίο ήταν στον
3: Σκάι.
8: Στο Σκάι με τον
2: ναι, με τον όχι, όχι, για τον Σπύρο Παπαδόπουλο λέω. Ναι. Το τελευταίο ήταν στον Α στο Sky, δεν ήταν στην ΕΡΤ πάντως.
4: Ναι.
3: Στο Sky ήταν.
4: Ναι, είχε αλλάξει.
3: Νομίζω πήγε ΕΡΤ, Sky. Αυτό δεν νομίζω.
4: Ναι, πάντως εγώ προσωπικά, γνώμη μου, νιώθω ότι έχει ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος. Τέλος.
1: Δεν έχει
4: νιώθω
1: δηλαδή τώρα
4: έτσι
1: σήμερα, ας πούμε, η τηλεόραση περιθώριο να βγαίνει μία φορά τη βδομάδα μία τέτοια εκπομπή. Ας μην τη λένε στην υγειά μας.
3: Ξέρεις, ναι, ναι. Βασίλη,
4: έχουν γίνει προσπάθειες γενικά.
3: Πρώτον, ναι. Δεύτερον, θα ακούμε πάλι τα ίδια τραγούδια. Άμα το φέρουν στο σήμερα, δηλαδή αρχίσουν από τη δεκαετία του, τι να πω, 95 και μετά, και φέρουν τους καλλιτέχνες του 95 και μετά, και δεν ξανακούσα άλλο Στέλιο Διονυσίου, ίσως να το ακούσω.
2: Λοιπόν, ναι, έγινε όπως τα έχω πει, λοιπόν, Θανάση, και μην με αμφισβητείτε στα τηλεοπτικά, όπως εγώ δεν σας αμφισβητώ στα ποδοσφαιρικά. Ξεκίνησε από την ΕΡΤ, συνέχισε στον Α και κατέληξε στον Sky.
3: Στον Α δεν
8: ναι,
3: πήγε.
8: Στον Sky δεν ήταν ο Χρήστο Φερεντίνο.
2: Όχι, σου λέω, μην επιμένεις. Άλλη εκπομπή είναι αυτή που
1: για λες. Τον
2: έγινε και με το Φερεντίνο, προσπάθησαν να το κάνουν.
8: Α, σε μένα το
2: άλλο. Ναι, ναι, άλλο. Μιλάω για το στην υγειά μας που μάλιστα μετά έγινε στην υγειά μας ρε παιδιά. Για γιατί δεν άφησα να πάρει τον τίτλο.
3: Ξέρεις γιατί δεν θα θυμόμουν τον Α, γιατί στον Α θυμόμουν ότι το κοίτα τι έκανε.
4: Με τη Σεμίνα Διγενή.
3: Με τη Σεμίνα Διγενή.
2: Αυτά πιο παλιό.
3: Ναι, ναι, τα μπέρδεψα.
1: Εγώ
3: μυαλό,
1: θυμάμαι μπέρδεψα και στο Άλτερ εκείνο με τον κύριο Παυλόπουλο. Επίσης μου άρεσε που χορεύανε και τραγουδούσανε.
2: Μάστε.
8: Και ο Γιάννης Μπέζος και κάνει μια παρόμοια εκπομπή στο
2: Όπεν. Και ο Χαρδαβέλας το έχει κάνει στο Έψιλον. Μάστε. Πάμε παρακάτω.
1: Του Μπέζου ήταν με τίτλο «Ό,τι αγαπώ, υπέροχο».
4: Ναι.
8: Λοιπόν, σας πάω, παραμένω βασικά.
2: Ναι, έλα.
8: Σας πάω στον Κώστα Τσουρό, ο οποίος εχθές ενημέρωσε τους τηλεθεατές ότι την Παρασκευή ολοκληρώνεται αυτή η εκπομπή. Άντε. Και μάλιστα έτσι άφησε και τις αιχμές του και λέει: μπήκαμε, λέει, στην τελευταία μας εβδομάδα. Την Παρασκευή που μας έρχεται αυτό το περιποτιώδες ταξίδι αυτής της εκπομπής ολοκληρώνεται. Όλες οι περιπέτειες έχουν όμορφα στοιχεία μέσα. Μείνετε λοιπόν μαζί μας μέχρι την Παρασκευή και να ξέρετε ότι εμείς μέχρι και την τελευταία στιγμή θα δουλέψουμε με την ίδια αγάπη και τον ίδιο σεβασμό προς εσάς, όπως κάναμε από την αρχή της φετινής χρονιάς. Και μετά λέει: τώρα θέλω να σας πω κάτι.
2: Να,
8: νομίζω
2: το,
8: ότι πια μπορώ να το πω.
2: Το σύρο, τι έκανε.
1: Κάτι άλλο.
2: Μείνετε μαζί μας, όχι για το περιεχόμενο της εκπομπής μας, για να δείτε τι θα σας λέω κάθε μέρα με το τέλος της εκπομπής.
3: Μέχρι την Παρασκευή φαντάζομαι να κάνω νούμερα. Κάνατε νούμερα.
2: Ξανάρχεστε.
8: Νομίζω, λέει, ότι εσείς οι τηλεθεατές, όσοι και αν ήσασταν φέτος, ήσασταν αυτοί που με κάνατε να κρατηθώ ψύχρεμος τη φετινή χρονιά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό.
3: Μιλούνια.
2: Τι θα έκανε δηλαδή αν έχανε την ψυχραιμία του ο Κώστας, δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό.
1: Σημασία έχει που δεν χάθηκε, μωρέ Δημήτρη, η ψυχραιμία.
3: Αυτό είναι, γιατί όταν
2: γιατί
3: χάνεται
2: πάει, κυκλοφορούν διάφορες ιστορίες. Ποιο
3: παρακαλώ.
1: Ψυχραιμίας.
3: Παρακαλώ.
2: Του παρελθόντος.
5: Το ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο 104,5. Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
9: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση,

0: Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Θα βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλω.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
5: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
6: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
7: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
8: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.

ακούει στο όνομα ίντερνετ, διαδίκτυο. Ένας ψηφιακός σύμμαχος λοιπόν που σας βοηθά να ζείτε online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία, γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και την γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 104.54 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζεστε για να εξερευνήσετε τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά, η εφαρμογή Tozi στα προσφέρει, είναι διαθέσιμη στο Application Store και στο Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr. My Radio.

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Τρίτη 26 Μαΐου και είμαστε 6 λεπτά μετά τις 8. Νέο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στον Χολεργό εχθές με έναν άντρα να πυροβολεί και να τραυματίζει τη γυναίκα του και στη συνέχεια να βάζει τέλος στη ζωή του. Την ανέρεση της απόφασης με την οποία αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια για την τρομοκρατική δράση της 17 Νοέμβρη, αποφάσισε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου θα ορίσει άμεσα δικαστικό συμβούλιο προκειμένου να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέως, η οποία, αν γίνει δεκτή, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή. Απόψε στις 8 στο Οθυσίο θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας το νέο του κόμμα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για 3 ακόμη μήνες παραμένει το νησί της Λέρου λόγω λειψιδρίας. Αστρολογικά, οικονομικά θέματα απασχολούν σήμερα τους κρυούς. Ο καιρός σήμερα. Με λίγες αραιές νεφώσεις αλλά και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια η μέρα σήμερα στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
1: My Radio. 15 Αύγουστος στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει μέσα στο 15 Αύγουστο 6 ημέρες στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπες στο Instagram του 104,6.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
5: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Green.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθέν μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθέν eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
9: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
10: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

0: Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου. Πώς να το κάνουμε τώρα, τα σπάει η Κατερίνα Λιόλιου μαζί με το Θοδωρή Φέρι. Αυτοί είναι οι δύο αυτή τη στιγμή headliners, θα έλεγε κάποιος, ναι, στην ελληνική μουσική σκηνή, τουλάχιστον του ελαφρολαϊκού, της διασκεδαστικής μουσικής. Να το θέσω έτσι.
1: Στο έντεχνο κομμάτι, ποιοι είναι?
0: Αυτά θα τα πει η Κατερίνα.
1: Για πες μας, Μπούκα.
2: Η άχαστη αυτή την περίοδο.
1: Δηλαδή ο καινούργιος Παπακοσταντίνου ποιος είναι?
2: Νομίζω ότι αυτός ο Μπάκουλης θα ανέβει πολύ, ότι γίνεται ένας νέος μάλαμας, ο Δημήτρης Μπάκουλης. Πιστεύω σιγά σιγά.
0: Αυτός που είναι με την Κατσιμίχα.
2: Ότι γίνεται αυτό. Ναι.
0: Τον βγάλαμε, είδες, μεγάλη επιτυχία της Κατερίνας, ναι. Και μου το έλεγε. Μου λέει, να ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό που τον
2: Δεν έχουμε. Είναι ακόμη στα top του, αλλά και τώρα που έβγαλε ο Σωκράτης Μάλαμας ένα νέο δίσκο, ήταν μέσα και γενικά νομίζω ότι σιγά σιγά ανεβαίνει. Δηλαδή εμφανιζόταν σε κάποιες μπουάτ, τώρα έχει πάει λίγο σταυρό του νότου.
1: Να τον ψάξουμε τον άνθρωπο, εγώ δεν τον ήξερα.
0: Ναι, ο Μπάκουλης.
2: Το μικρό. Δημήτρης Μπάκουλης.
1: Οι σκαδαρέσεις.
2: Νομίζω αυτό είναι το νέο big thing σταδιακά. Οι σκαδαρέσεις έχουν πάρει μια πορεία που νομίζω ότι εκεί.
0: Από γυναίκες δηλαδή, ποια είναι τώρα η premium, η καραπατάκι?
2: Ακόμη παραμένει καραπατάκι γενικά, τα κάνει τα sold out.
1: Έχει ξεφύγει από τις μπουάτ.
2: Έχει ξεφύγει, κάνει συναυλίες μόνη της, κάνει sold out και αυτά. Έχει βγάλει και ένα δίσκο με τον Οδυσσέα Ιωάννου σε στίχους. Το κοράλι είναι ένα πολύ γνωστό τραγούδι. Η πιο μεγάλη επιτυχία από αυτό το δίσκο.
0: Α, δισκογράφησε επιτέλους, γιατί δεν ήταν αυτό το βασικό επιχείρημα των.
2: Έξι τραγούδια απέναντι. Για την Ιουλία. Σωκράτης Μάλαμας, Οδυσσέας Ιωάννου εξαιρετικός και η Ιουλία Καραπατάκη στην ερμηνεία. Ναι, εντάξει, δεν είναι ότι πήγε. Δεν νιώθω ότι πήγε και τρένο όλος ο δίσκος. Νομίζω ότι αυτό το κοράλι ήταν το πιο μεγάλη επιτυχία.
1: Ο ηθοποιός αυτός που σε συγκρίνουν.
2: Ο Ορφέας Αυγουστίδης.
1: Όχι, ο άλλος.
0: Ο Βλάχος. Ο Βλάχος. Με αυτός δεν τραγουδάει.
1: Ναι, αλλά γίνεται χαμός όταν τραγουδάει.
2: Αυτός κάνει σοου πιο πολύ. Κάνει σοου. Αλλά γενικά τώρα δεν έχω στο μυαλό μου κάτι. Και η Σπανού είναι στα πάνω της κάπως.
1: Βέβαια.
2: Δεν είναι έντεχνη ωστόσο. Δεν θα την έλεγα έτσι.
0: Ναι, είναι πιο Μποφίλιο, εγώ θα την πω. Ναι. Κάνει και τις pop.
2: Η Μποφίλιο, ρε παιδί.
1: Δεν έχω ακούσει πολλούς άντρες μέσα. Εμείς οι γυναίκες πιο πολύ βγαίνουν.
2: Ναι. Δεν ξέρω, ίσως και εγώ τώρα πρέπει να το σκεφτώ.
1: Μόνο
2: λίγο.
1: Τον Μπάκουλη μας είπες.
2: Η Μποφίλιο, σκέφτομαι ότι ενώ δεν θα βάλω ποτέ να ακούσω Μποφίλιο, δεν θα πληκτρολογήσω να τάσα Μποφίλιο. Κάθε φορά που τη βλέπω live, κυρίως λόγω δουλειά.
0: Ψαρώνεις.
2: Ψαρώνω.
0: Ναι.
2: Ψαρώνω. Δηλαδή. Λέω, το σκεφτόμουν και πρόσφατα που την είδα εκεί στα Παναγούλια, ότι έχει τέτοιο εκτόπισμα, ρε παιδί μου, η φωνή της, που είναι σαν να τον εξουδετερώνει τον άλλον δίπλα. Αθελά της κάπως. Έχει και μια θεατρικότητα τύπου Τσανακλείδου και Βάλε.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά εγώ σαν φωνή έτσι δίπλα-δίπλα, χωρίς να χάσει κάπως η άλλη που θα είναι δίπλα της, νιώθω τύπου ότι είναι σε φάση γαλάνη.
0: Έλα,
2: θα άκουγα δίπλα.
0: Τόσο
2: ναι, ναι. Έτσι,
1: εγώ,
2: έτσι
1: Μποφίλιο,
2: μου φαίνεται εμένα, στο live.
1: Την Μποφίλιο που την βλέπω, αναρωτιέμαι αν έκλεισε το θερμοσύφωνο.
2: Θερμοσύφωνα, ναι.
0: Γιατί?
2: Δεν το θυμάσαι αυτό.
0: Όχι.
2: Που έλεγε ότι.
0: Όχι, κατάλαβα ότι κάτι που αναφέρεις που δεν ξέρω και σε ρωτάω τι.
1: Είχε είναι δηλώσει, μια παλιά ιστορία. Ναι.
2: Είχε δηλώσει σε μια συνέντευξή της ότι είχε το θερμοσύφωνα μόνιμα ανοιχτό, δεν ήξερε. Τύπου τον είχε 10 χρόνια ανοιχτό.
1: Ένα χρόνο,
2: όχι
1: ένα
2: για
1: χρόνο,
2: να έχει. Όχι. Θεωρούσε ότι έχει πάντα ζεστό νερό.
1: Το είχαν ξεχάσει. Σε αυτό το σπίτι που ήρθαμε έχει ζεστό νερό. Και δεν ξέρουμε γιατί μας έρχεται 5 εκατοστάρικα το ρεύμα κάθε τόσο.
2: Ναι,
1: και αυτό εντάξει, εγώ το θεωρώ μεγάλο φίδι γιατί θα είχε ανατιναχθεί ένα χρόνο ο θερμοσύφωνας ανοιχτός.
0: Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρω ούτε εγώ να σου πω.
0: Αλήθεια δεν ξέρω.
1: Να μας στείλει κάποιος ψυχικός.
2: Να μας στείλει ένας ηλεκτρολόγος.
0: Πριν πάντως για να κλείσω λίγο, για να μην το αφήσω εκκρεμές, γιατί δεν είναι από τις λίγες φορές που ήμουν αδιάβαστος, στο απόσπασμα που άκουσα το πρωί από στο Χιλιοστό, το ντοκιμαντέρ της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτόριας Δενδρινού στον Sky, είναι ο Καρλ Γιούγκερ. Που είπε αυτό το διάλογο, που έκανε το διάλογο, που είπε ότι του είπε του Τσίπρα να φορολογήσουμε τους εφοπλιστές. Ο Τσίπρας είπε όχι και λέει καλά, εσύ αριστερός, πρέπει να μου πεις εσύ να τους φορολογήσουμε τους εφοπλιστές. Και εγώ ως δεξιός να σου πω όχι. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το απόσπασμα. Και επειδή δεν ήμουν προετοιμασμένος, είχα πει λάθος. Δεν θυμόμουν το όνομα, τώρα το θυμήθηκα και σας το λέω.
2: Πριν προχωρήσουμε, να υπενθυμίσω στα ακροατά μου εδώ πέρα και τον άχαστο διαγωνισμό που έχουμε για ένα εξαήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη. Πώς θα πάρετε μέρος? Θα μπείτε στο Instagram και θα βρείτε το λογαριασμό του σταθμού 104.6 My Radio. Θα βρείτε καρφιτσωμένο το post που θα δείτε όλους τους παραγωγούς στη Σαντορίνη να βρισκόμαστε και θα ακολουθήσετε τις οδηγίες που είναι γραμμένες πολύ αναλυτικά από κάτω. Κάνετε follow το λογαριασμό και το βρίσκεται. Ένας υπερτυχερός ακροατής θα κερδίσει το εξαήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη για δύο άτομα 13 με 18 Αυγούστου με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Έχετε αεροπορικά εισιτήρια, 5 διανυκτερεύσεις, ημιδιατροφή, ηνογευσίες, ξεναγήσεις, εισιτήρια τελεφερή. Της Παναγιάς στα μάτια που λένε, θρυλικά αλλιοβασιλέματα στη Σαντορίνη, γαστρονομία που ξεχωρίζει και μοναδική ενέργεια, ένα πλήρες ταξίδι για δύο με την ποιότητα και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα.
0: Πολύ σημαντικός διαγωνισμός, να τον χαρείτε, γιατί έχουν βάλει τα δυνατά τους από το MyRadio 104,6 να έχετε αυτό το πενθήμερο με τις διανυκτερεύσεις όλα κομπλέ εκείνη την περίοδο που έχει σημασία, τότε που θα έχετε και την άδειά σας. Λέει εδώ πέρα η Νατάσα φωνάζει. Λέει, καλά ρε παιδιά, λέει, τόσο απ' όλα που είχατε να πείτε για την υποφίλου το θερμοσύμφωνα, θυμηθήκατε. Η Κατερίνα είπε όλα αυτά.
2: Εγώ και
0: ο Θανάσης θυμήθηκε αυτό. Ο καθένας θα θυμάται αυτό που θέλει να θυμάται.
3: Δεν ακούω υποφίλου, δεν έκανα. Η αναφορά αυτή μου ήρθε. Ο Παναγιώτης πάντως, να είναι καλά, μας απαντάει πάντα ο Μάπας, έχει τις πληροφορίες. Λέει, δεν παθαίνει τίποτα ο θερμοσύμφωνας. Άρα εγώ μαθαίνω. Και συνειδητοποιώ αυτή τη στιγμή ότι είναι άλλο ένα ψέμα των γονιών μου. Που μου λέγανε από μικρό παιδάκι ότι θα ανατιναχθεί ο θερμοσύμφωνος για να εξοικονομήσουμε χρήματα.
2: Καλέ, ο Λεωνίδας εδώ λέει επίσης ότι δεν παθαίνει τίποτα αν είναι συνέχεια ανοιχτό. Απλά θέλει συντήρηση για να μην έχεις θέμα. Και λέει ότι κάνεις και οικονομία έτσι, γιατί αν το έχεις μόνιμα ανοιχτό, λιγότερο νερό θα χρειαστεί να ζεστάνει.
3: Άρα το ρεύμα.
0: Παιδιά, αυτό λίγο, αυτό ναι. Λίγο παπατζηλίκι μου
2: εδώ,
0: φάνηκε.
2: Ναι, και εμένα δηλαδή, λίγο με δυσκόλυψε.
0: Θα μας πεις, δηλαδή θα μας καταλήξει. Σίγουρα υπάρχουν επιχειρήματα για τα πάντα. Αλλά θέλεις να μας πείσεις όντως ότι αφήνοντας το θερμοσύμφωνο ανοιχτό ένα χρόνο δεν πληρώνεις και είναι πιο οικονομικό. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε ρε μαν, α μην πάμε και στο άλλο άκρο.
3: Δουλεύεις μήπως η κυβέρνηση.
0: Λοιπόν, να πω, πριν πάμε στην Αμάντα μας, να σας πω για τις προσφορές που έχει ετοιμάσει για εσάς, που έχει εξοικονομήσει για εσάς η ΔΕΗ μέσα από τις συνεργασίες της με το About You. Από εκεί θα παίρνετε ρούχα με έκπτωση 20%. Τα καλύτερα ρούχα, τελευταία λέξη της μόδας. 10 ευρώ δώρο επιταγή από eFood και το καλύτερο, αποφέρει σκάνερ, έχει 20% έκπτωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια τώρα που κανονίζει και διακοπές και δεν είναι, παιδιά, αργά. Συγγνώμη, και δεν είναι νωρίς. Είναι τέλος Μαΐου. Πρέπει σιγά σιγά να ανασκουμπώνεστε και να κλείνετε το που θα πάτε διακοπές. Και από αύριο θα βάλουμε και εμείς θέμα ημέρας που θα πας διακοπές. Άρα μπαίνεις στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και απολαμβάνεις.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Καλημέρα, Amanda μου, καλημέρα.
2: Όπα! Κόπηκε.
1: Κάτι γίνεται.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μαντουλά μου, καλημέρα. Τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα, πώς τα βλέπεις?
5: Δεν τα βλέπει.
1: Δεν έχουμε πρόβλημα.
6: Δύσκολα τα πράγματα.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο στους μάπες.
5: Πάμε γιατί
1: μάπες.
5: Έχουμε εδώ τον Βασιλείο, ο οποίος θέλει να παρέμβει στην εκπομπή και λέει: εφόσον μπορούμε να επέμβουμε και να πούμε ό,τι θέλουμε, έρχομαι να πω: χάρη είσαι μεγάλος λαλάκας που ενώ με άφηνες στο αδιάβαστο, έβλεπες τα story πρώτος. Τσίπα και τον blog σου τώρα.
6: Του άξιζε τον blog. Μπράβο.
1: Ναι, ρε χάρη, και εσύ δεν προσέχεις. Αφού τον έχεις blog, μην κοιτάς τα story.
6: Όχι, παιδί μου, δεν απάντα και στα μηνύματα.
1: Αφού δεν απάντα στα μηνύματα, μην κοιτάς και τα story. Δηλαδή, δεν ξέρεις ότι βλέπει αν κοιτάς τα story και εσύ.
6: Δεν τους νοιάζει, μωρέ.
5: Καλημέρα και στην Νικολέτα, που λέγαμε λίγο νωρίτερα έτσι, για διάφορα περίεργα δώρα που έχουμε πάει σε σπίτια ή μας έφερναν. Και λέει: μία θεία μου που δούλευε σε σούπερ μάρκετ, μας έφερνε δώρο από το Skip. Παρ' όλα αυτά, μας αγαπούσε και περνούσαμε τέλεια.
1: Ορίστε. Καλά, έλα, Αμάντα μου, έλα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Έλα, ρε,
6: καλημέρα.
1: Πώς πάνε τα πράγματα στα αθλητικά μας, θέλω να μας πεις.
3: Πρέπει να κηρύξουμε εορταστική εβδομάδα. Εχθές βγήκαμε νωρίς-νωρίς και με ψάχναν.
5: Έχεις δίκιο.
1: Ισχύει αυτό. Σε ψάχναν, αλλά σε βγάλαμε νωρίς-νωρίς γιατί μόλις ήταν ακόμη συνεχίζονταν οι πανηγυρισμοί. Ναι, συνεχίζονταν οι
3: πανηγυρισμοί. Ακριβώς, ήταν απευθείας από Πειραιά.
1: Έτσι, έτσι. Για το πες.
3: Υποσχέθηκα όμως ότι θα πανηγυρίζουμε όλη τη βδομάδα.
1: Καλά, δεν χρειάζεται έτσι. Τώρα. Ποιος υποσχέθηκε, γιατί στο ζήτησε κανείς. Δεν κατάλαβα.
3: Μα δεν χορταίνονται τώρα.
1: Εντάξει,
3: αυτές οι εικόνες.
1: Κάποιες, είναι τα χορτάσεις.
3: Πόσος κόσμος δεν
1: έχει. Εγώ είμαι χορτασμένος, δεν έχω πρόβλημα. Έχω πάρει 7 ευρωπαϊκά. Δεν έχω. Εγώ μου χορτάζω.
3: Αυτό έλεγε και ο Φουρνιέ χθες τον άκουσα στο Sport 24 που έδινε μια συνέντευξη από την πισίνα του.
5: Ωραίο.
1: Πολύ καλό.
3: Και έλεγε. Δεν δούλευε ο κόσμος. Απορούσε, ρε παιδί μου. Όλος αυτός ο κόσμος σου λέει τι έγινε. Βγήκε στους δρόμους, ήταν μέχρι το πρωί.
1: Α, στα λόγια μου έρχεται το Φουρνιέ.
3: Ήτανε...
1: Ναι, που ξυπνάω τις Δευτέρες το πρωί και βλέπω τα stories από τα clubs και λέω αυτό το straight. Τι είναι αυτό το straight που πηγαίνουν όλοι? Που είναι STR8. Ενώ 8, τι είναι, ή Drake Day.
4: Α, όχι, αυτό είναι.
3: Το Drake, το Drake.
1: Τι είναι αυτό το Drake?
4: Αυτό δεν είναι πιτσαρία.
3: Το Drake είναι στο κέντρο.
1: Και πού πάνε όλοι εκεί και ανεβάζουν.
6: Πώς το λένε αυτό?

0: Στι πολύχρωμε ανεβάζουν.
1: Σωστά, σωστά.
0: Αυτά είναι τώρα λισάτε.
1: Αυτά είναι που πάνε εκεί πέρα. Λισάτε, να πούμε τι Κυριακέ τα βράδια.
2: Καλέ κοσμοσυρωή βλέπω εδώ.
1: Ναι, σου λέω.
3: Γεμίζει όλη η κλαφ μόνο εκεί
2: πέρα. Πρέφα δεν είχα
1: και
2: πάρει.
1: Που, και που είναι δίπλα στο μανάρι, να ξέρετε. Και που τι προάλλε. Σα είπα ότι ανεβάσανε ένα βίντεο που ήταν η Βάλια, ο Βασάλο και ο Φίπστερ.
0: Τα τρία μανάρια.
1: Τα τρία μανάρια και λέγανε ρε παιδί μου ότι εκεί πάνε την Κυριακή. Εκεί είναι το στέκι, α πούμε. Και πηγαίνουν και ξενυχτάνε στα αυτά. Και εμεί έχουμε δουλειά το πρωί στι 4 το πρωί.
4: Δεν μπορούσα να πάω ποτέ. Εκεί που πηγαίνουν όλοι. Μου ναι. την έδινε.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν πάνε εκεί πάνε.
4: Είναι, είναι απόλυτη
1: αν το
4: τάση.
1: Κάνανε και μετά. Κατάλαβε το ανάποδο.
4: Όχι, είναι απόλυτη τάση. Ναι. Το είδα, δηλαδή έκανε ένα μπαμ ξαφνικά ναι, στο TikTok λέω. Και από εκεί πάνε όλοι. Ναι, δεν το μπορώ αυτό.
1: Από εκεί πάνε και οι άλλοι. Εσύ, άμα για να καταλάβω, έχει πάει, για να μα το περιγράψει ή έτσι το περιγράψει.
3: Έχω έτσι περάσει για να δω, ρε παιδί.
1: Ναι, ναι, ναι. Από περιέργεια.
0: Για μια τυπερόνη.
4: Και τι μουσική έπαιζε, Αμάντα.
3: Τώρα να σου πω, δεν ήμουν μέσα στο μαγαζί, δεν μπορούσα να προσεγγίσω. Ήμουν εκεί
4: που... Δεν μπορούσα να προσεγγίσω. Για ένα slice πήγες.
1: Όπως μια περίοδο ήταν που πήγες σε ένα άλλο κλαμπ που είχε ένα αρκούδο εκεί πέρα. Που βγάζανε όλοι φωτογραφίες με τον αρκούδο.
4: Αχ, αυτό είναι το toy room.
1: Το toy room, ναι. Τι είναι αυτό?
4: Τραπ, τραπ.
2: Ρε παιδί μου όμως, μπορείς να πας εκεί να τρως την πίτσα σου και να σου είναι ο άλλος από πάνω. Δηλαδή δεν θες να έχεις λίγο ένα χώρο.
4: Έχεις μεγαλώσει.
2: Να είσαι αγκαλιασμένος.
1: Να γέρασες μπουκά.
0: Πάντως σκέφτομαι και παλιότερα Κάθριν, όταν βγαίναμε στα κλαμπς μέχρι πρωί, αν υπήρχε καμιά πίτσα μέσα στο κατάστημα, να θα την έκανα.
4: Ναι, η αλήθεια είναι. Ναι, σαν ο Βασίλης που είσαι μικονιά της Μουρή, μου δώσα μια πληροφορία πρόσφατα και στεναχώρηθηκα πάρα πολύ.
0: Για να δω.
4: Το Toy Room έχει χτιστεί πάνω στο Space. Δηλαδή το Space δεν υπάρχει πλέον στη Μύκονο.
0: Αλλάζουν αυτά μωρέ συνέχεια. Δηλαδή και τα πιο εμβληματικά μαγαζιά που ξέραμε παλιά, κάτι Πιέρος, κάτι αυτά τέτοια, αλλάζουν με τα χρόνια.
4: Έκλεισε το Space.
0: Καλά,
4: πιο ωραίο τεκνάδικο εδώ.
1: Έλα, με τρελαίνεις.
2: Τεκνάδικο με τεκνά ή με τεκνομουσική.
4: Με τεκνομουσική μου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έλα, Αμάντα μου, εδώ πέρα έχει ξεφύγει η συζήτηση.
3: Να πούμε, ναι, ναι, να πούμε ότι χθες ήταν βέβαια και γλυκόπικρη ημέρα. Έφυγε από τη ζωή ο Παρασκευάς Άντζας, οπότε ήταν και αυτό μια δυσάρεστη είδηση μέσα σε όλα τα ωραία που είδαμε.
4: Παιδιά.
3: Μεγάλη μορφή του ποδοσφαίρου και του Ολυμπιακού.
1: Όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και για το πόσο νέος ο άνθρωπος, ούτε 50, 49 χρονών.
3: Και
1: το ALS.
4: Και δεν ξέραμε να πούμε ότι είναι τόσο άρρωστος. Εμένα ο Παρασκευάς Άντζας είναι πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι στην ποδοσφαιρική μου ζωή. Ήταν τα πρώτα μου ιδάλματα, γιατί εντάξει, εγώ έπαιζα άμυνα, λάτρευα την άμυνα. Και είχα μάθει, επειδή να παίζω άμυνα, να βλέπω τον Πάολο Μαλντίνο. Οπότε μετά ξαφνικά βλέπω τον Άντζα. Πολύ επιβλητικό στην άμυνα. Για μένα είναι σίγουρα ο καλύτερος αμυντικός που έχει παίξει στην Ελλάδα, Έλληνας, μαζί με τον Μανολά, όχι το γιο, όχι τον Ανιψιό, το παλιό και ο Ανιψιός, τέλος πάντων. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η τριπλέτα Άντζας.
5: Το ρολόι δείχνει 8:30 και το ραδιόφωνο
6: 104,5.
7: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα Brands Exide Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
8: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
9: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
10: Η δύναμη είναι στα χέρια σου.

0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
1: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Τσαραγκανίδα Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
3: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
4: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπλους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος. Δημάδη Κώστα 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-8367-12. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
5: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
4: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
6: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
4: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
7: All day.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά του.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου.
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove.
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
7: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
8: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
7: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
8: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
7: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
8: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
9: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
12: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
13: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Villebrequin, Oliver Brown, Fresco Bull Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica, you at your best.
14: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
15: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.

0: βραδιά ποίησης.
1: Καλημέρα ποιητές. Θέλω να σας πω ότι δεν είναι κανένας εδώ, μόνο ο Θανάσης ο Πασάς, ο οποίος είναι πραγματικά ο πιο επιμελής ποιητής.
2: Γεια σας ποιητές.
3: Πού κλέβατε πάλι?
2: Δεν κλέβαμε. Ποτέ δεν κλέβουμε.
3: Πώς τον είπε στον τραγουδιστή πριν?
1: Ο Μπάκουλης.
3: Ο Μπάκουλης.
1: Λοιπόν, νούμερο ένα εταιρεία Pizza Delivery στην Ελλάδα είναι φυσικά η Pizza Fan. Επιβεβαιώνει τη δυναμική της παρουσία, παιδιά, σε κάθε γωνιά. Στη Λεωφόρο Κύπρου 87 ανοίγει ένας νέος κόσμος από πρωτόγνωρες γεύσεις που θα ενθουσιάσουν κάθε pizza lover. Μιλάω για την Disneyland της πίτσας, Pizza Fan. Για 30 χρόνια η δέσμευση της Pizza Fan παραμένει ίδια. Προχωρημένες συνταγές, όπως οι νέες premium pizzas με υπογραφή Σκαρμούτσου, ποιοτικά υλικά και προσιτές τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Καλή αρχή στην ολοκένουργια Pizza Fan, Λεωφόρος Κύπρου 87.
2: Τώρα που είπες Μπάκουλη και η Νεφέλη Φασούλη ανεβαίνει πολύ.
1: Νεφέλη Φασούλη.
2: Σκέφτηκα τώρα.
1: Και είναι και όμορφη αυτή, έχει μια περίεργη.
2: Είναι όμορφη και έβγαλε και νέο τραγούδι πολύ πρόσφατα, τύπου πριν κάποιες μέρες, Πύργινη και Θάλασσα. Το οποίο έχει γράψει η ίδια.
1: Να τα ακούσει. Το έχει γράψει η ίδια. Ξέρεις ποιος, την Νεφέλη Φασούλη την άκουσα πρώτη φορά από τον.
2: Δελιβοριά, λογικά.
1: Κώστα το Μαυρογέννη.
2: Α, okay.
1: Όχι, όχι, από τις Μέλισσες. Και που τον είχαμε ρωτήσει σε ένα ραδιομαραθώνι του. Τους είχαμε ρωτήσει τι ακούνε εκείνοι. Και μας είχαν πει εντεχνά και εκείνος μας είχε πει ότι είναι μια νέα κοπέλα. Είναι Φέλη Φασούλη που είναι πολλά υποσχόμενη και έχει κολλήσει μαζί της.
2: Και έχει βγάλει και πολύ ωραίο βίντεο κλιπ. Το έχει γυρίσει ο πρόδρομος Μιστακίδης. Πολύ καλός βιντεάς και ντράμερ.
1: Καλύτερος από τον Τσαουσόπουλο το Βαγγέλη.
2: Είναι βιντεάς. Ο Τσαουσόπουλος
1: ο γιος του Εσόπουλου, ναι.
2: Άντρα βίντεο κλιπ. Πιστεύω πως ναι.
1: Πιστεύω, ναι. Λοιπόν, ωραία, θα ακούσουμε Νεφέλη Φασούλη. Θέλουμε να είστε πρώτοι στις εξελίξεις.
3: Πρώτοι θα είστε, τι.
1: Να προηγήσετε των εξελίξεων οι μάπες. Πάρα πολλά παιδιά εδώ. Καταρχάς η Pizza Fan έχει βγάλει πίτσα Μπιάνκα, Μαργαρίτα, Μπολονέζ.
3: Με τρελαίνει.
1: Μπιάνκα Σίζαρ, Καρμπονάρα. Να είχαμε μία τώρα. Αλφόρνο, πεινάω γαμώτα.
3: Σήμερα είναι η ώρα τώρα αυτή.
1: Μα όταν τρώω παθαίνω δυσπεψία. Όταν δεν τρώω πεινάω. Δεν έχω καταλάβει. Δεν έχω βρει τη χρυσή τομή στη φάση μου.
3: Μάλλον τρώω λάθος τροφές. Το timing είναι.
1: Δεν ξέρω τι είναι. Πάντως πάμε.
3: Ναι. Εδώ έχω απάντηση, παιδιά. Θυμάστε πριν λίγο που μας έστειλε breaking news ο φίλος μάπας Βασίλης να μας πει, να καταγγείλει μάλλον τον Χάρη, ο οποίος ενώ τον έχει στο διαβάστηκε, μπαίνει στα story και βλέπει τα story του και γιατί το κάνει αυτό, go away και blog.
2: Έχουμε απάντηση.
3: Ανώνυμο μήνυμα.
1: Okay. Α, ο Χάρης.
3: Ανώνυμο μήνυμα. Έχει σκάσει στο Mappe Show και
1: λέει.
3: Οι άνθρωποι αυτοί που κάθονται και βλέπουν ποιοι βλέπουν τα story τους έχουν full complex και ανασφάλειες να πάνε στον ψή τους.
2: Άσε μας ρε ανώνυμε.
3: Δεν υπογράφει Χάρης, αλλά...
4: Εντάξει, αν έχεις 150 ακόλουθους τα κοιτάς.
1: Συγγνώμη, τώρα εδώ η ουσία είναι άλλη τώρα. Εδώ μιλάμε για ένα ζευγάρι...
2: Ενδυνάμει ζευγάρι από
3: τότε. Situationship.
4: Δεν έγινε ποτέ.
1: Ναι, ναι, ναι, ζευγάρι ανθρώπων, ρε παιδί μου.
2: Ναι, ναι, ναι,
1: για
2: ναι,
1: δύο
2: ναι,
1: ανθρώπου αυτό.
3: Ναι. Αλλά ερωτικογκομενικό είναι.
1: Ναι, εγκομενικό είναι το θέμα. Και έχω μια τάση να πάρω θέση. Αλλά μήπως δεν χρειάζεται κανείς να
3: βγει. Σε παρακαλώ, πάρε να γελάσω.
2: Γνωμούλα σου, σιγά.
1: Ο ένας λοιπόν λέει ότι από τη μια κοιτά αν βλέπω τα story σου και από την άλλη δεν με ακολουθεί.
3: Όχι,
1: δεν απαντά τα τηλέφωνα.
3: Όχι, λέει από τη μία με έχει αφήσει το διαβάστη και δεν μου απαντά το μήνυμα και μόλι ανεβάσω story μπαίνει πρώτο να το δει.
1: Και ο άλλο λέει εσύ που. Τσεκάρεις αν κοιτάζω τα story σου, είσαι κομπλεξικός.
3: Κόμπλεξ, ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Έρωτας πολύ.
1: Μάλλον δεν θα γυρίσει ο δεύτερος.
3: Δεν νομίζω κι εγώ.
2: Ναι, ούτε εγώ, αλλά μην το λέει τώρα και κομπλεξικό τον άνθρωπο που κοιτάει ποιος βλέπει το story.
4: Έχετε καταλάβει πολύ λάθος την ενέργεια της σχέσης.
3: Έλα,
1: ναι, έλα.
4: Συγγνώμη λίγο.
2: Εξήγησέ μας λίγο.
1: Βάλε μας τη θέση μας.
4: Αυτός που κράζει. Συγγνώμη. Αυτός που κράζει και λέει. Και λέει, κοιτάς τα story μου. Αυτός ακόμα ενδιαφέρεται. Ο άλλος τον έχει γραμμένο.
2: Όχι, μια χαρά, αυτό λέμε κι εμείς. Το ίδιο ακριβώς είπαμε.
3: Ο Βασίλης το παραδέχεται, λέει: εγώ ενδιαφέρομαι, με έχεις το διαβάστηκε. Γιατί μπαίνεις στα story μου και τα κοιτάς και με αναστατώνεις, θα σε μπλοκάρω.
4: Τον λέει τώρα κομπλεξικό, γιατί είναι.
1: Ο άλλος το λέει. Θα να δεν έχει καταλάβει τίποτα.
4: Συγγνώμη, ρε παιδιά.
1: Ξέρετε, μα κάνει και μάθημα.
4: Ο άλλος. Όχι, περίμενε λίγο, ρε παιδιά. Γιατί με μπέρδεψε
2: με λίγο. Είμαι εγώ με σένα. Εγώ ενδιαφέρομαι για
4: μένα.
1: Παράδειγμα σου.
3: Ο Βασίλης θέλει και καταγγέλει ότι ο Χάρης, ενώ δεν του απαντάει στα μηνύματα, τον έχει το διαβάστηκε, είναι ο πρώτος που θα μπει στα story του να τα δει. Και απαντάει, λέμε εμείς τώρα, ο Χάρης και λέει: είσαι κομπλεξικός που κοιτάς αν παρακολούθησα το story σου.
4: Μεγάλο πάθος.
5: Ναι. Μεγάλο πάθος
4: και από τους δύο. Θέλεστε.
5: Ναι, γιατί δεν το παραδέχονται ο ένας όταν τελειώνουμε.
2: Ναι, τελειώνεται. Εγώ δεν ξέρω. Ο δεύτερος τον βλέπω λίγο δύσκολα που δεν απαντάει, ναι, και κοιτάει. Αυτό το λέμε και καλά ότι σου δίνω. Είναι το bread cramping. Σου δίνω ψίχουλα. Ουσιαστικά με μηδέν προσπάθεια σε έχω στο ότι κοίτα, είδε το story σου.
4: Αυτό σας είπα.
2: Σου δίνω μηδέν, αλλά δεν σε. Πώς να σου πω. Ουσιαστικά αφήνω και ένα παραθυράκι ανοιχτό. Οπότε εσύ πολύ σωστά έκανες, φίλε μάπα, που τον έκανες block. Κλειστά τα παράθυρα, ασφαλισμένα. Πάμε στην πίεση.
1: Δεν κατάλαβε κανένα τίποτα. Λοιπόν, όταν μιλάει ο Θανάση και η Κατερίνα, ειδικά όταν ξεκινάει ο Θανάση και ολοκληρώνει η Κατερίνα, έχω ένα άγνωστο σοβαρό segment στην εκπομπή που δεν έχω καταλάβει.
2: Τώρα τι δεν κατάλαβε, ρε παιδί.
3: Από την αρχή δεν κατάλαβε την αρχή. Από τη μέση δεν κατάλαβε τη μέση και από το τέλος δεν κατάλαβε.
2: Εσύ κατάλαβε. Τι είπα.
3: Εσύ κατάλαβε τι είπε.
2: Αυτό θέλω.
1: Λοιπόν, μάπε, στείλτε τώρα τη λέξη ποιήση στο 698-104-104-6 για να τσιμπήσετε πίτσα φαν, βγαίνοντα στον αέρα και λέγοντά μα ποιο ποίημα κέρδισε σήμερα. Σήμερα, λοιπόν, ο τίτλο τη βραδιά ποιήση το πρωί είναι η ξενάγηση και παρακαλώ του ποιητέ να ξεκινήσουν την Ευαγγελία του.
4: Έχω ξεκινήσει δύο μέρε.
1: Ένα θα είναι.
4: Ξεκινήσει κάποιο άλλο.
2: Ωραία, εντάξει.
4: Και καλό, έχω ξεκινήσει δύο μέρε, να πούμε.
2: Να ξεκινήσω, εγώ δεν έχω πρόβλημα.
4: Α, δεν ξεκινήσει, έτσι θα χάσει πάλι.
2: Ωραία, δεν με νοιάζει τι λε. Μπλοκ.
4: Είπες μπλοκ. Θα σε φτιάξω εγώ τώρα.
1: Παράθυρα κλεισμένα και ασφαλισμένα. Diamond Doors. Μια που είπε Diamond Doors, Βασίλη, πες το τι είναι το ΙΣΕΑ.
3: Α, το ΙΣΕΟ που γράφει εκεί με απαλό ΕΣ, ζου λίγο. Είναι εταιρεία ιταλική που κάνει κλειδαριές σε ασφάλιση και το πολύ γκράντε.
1: Μπράβο στην Diamond Doors.
3: Άμα το δείτε δηλαδή πάνω στην πόρτα σας, μπράβο, μπράβο.
1: Μπράβο στην Diamond Doors. Παρακαλώ.
2: Θα απαγγείλω το ποίημα μου ξενάγηση από τη συλλογή μου Παιδί του Κέντρου. Ξενάγηση αν σας έκανα στη δική μου γειτονιά, θα σας πήγαινα πρωτίστως σε μίνι μάρκετ.
1: Εκεί που έχει λεφτά.
4: Στη γειτονιά.
2: Δίπλα
4: είναι το κολονάκι.
2: Σε μίνι μάρκετ ρωσικά. Έχω βρει εκεί που λέτε σμετάνα πλημμένη και τέλεια παγωτά.
1: Τι είναι σμετάνα, ρε.
2: Σμετάνα, θα σου πω μετά. Είναι σαν κρέμα γάλακτος και γιαούρτι μαζί που έχουν εκεί στο ανατολικό μπλοκ.
4: Ξινογιάουρτο, ναι.
2: Πολύ ωραίο. 100% λιπαρά εντωμεταξύ.
4: Εκεί από πίσω στα λεωφορεία έχει κάτι μαγαζάκια. Έχει,
2: είναι θησαυρό στα ρωσικά.
4: Ξέρετε, παιδιά, μιλάμε τώρα. Εγώ έβρισκα.
1: Έβρισκα Αρχιμίδης, παιδιά.
4: Έβρισκα τη μούφα Νιβέα, τη δικιά του στην Νιβέα είναι ευρώ.
2: Παιδιά, όχι,
1: δεν είναι μούφα.
4: Είναι τρομερή.
2: Θα σας φέρω μια μέρα διάφορα πραγματάκια να δοκιμάσουμε.
1: Μούφα Νιβέα, μα ακούνε και από την Νιβέα τώρα. Συγγνώμη, ακούτε μάπες.
4: Όχι, ρε, εννοώ η μαϊμούν Ιβέα. Δεν έλεγε πάνω Ιβέα. Έχει το ίδιο χαλαουζούρκι, κάτι τέτοιο λέει. Αλλά είναι πολύ καλύτερη.
1: Αν σας άρεσε αυτό από την Ιβέα, στην Κωνσταντίνα Σταύρου θα αποταθείτε στο εμπορικό τμήμα του My Radio 104,6.
4: Εντάξει, να βάλουμε την Ιβέα.
1: Ξέρω ότι πολλές εταιρείες προσπαθείτε να σκέφτεστε εκτός κουτιού. Outside the box.
2: Να,
1: ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα.
4: Έλα, η Όγκυβελη δίπλα μας. Κάποια συνεργασία.
3: Πόσο πιο κουτιού εκτός θέλετε.
2: Συνεχίζω με τα ρωσικά σούπερ μάρκετ, μινι μάρκετ. Έχω βρει εκεί που λέτε, μετά αναπλημμένη και τέλεια παγωτά, καραμέλα, σοκολάτα, φράουλα, βανίλια και φιστίκι. Στο κουκάκι έχει και ένα μπαρ που το λένε Τίκι. Θέλουν να με πάνε σε κάτι άλλο μπαρ, να τρώω πίτσα στριμωχτά. Κάλιο να κάτσω σπίτι μου, να ακούω ντυρλάνταντα. Γέρασα, μου είπε ο Ουγγαρέζος, και ίσως δεν έχει άδικο, γιατί τελευταία πολύ με τρομάζει κάθε που σκάω στο βενζινάδικο.
1: Δηλαδή, η τιμή της βενζινής.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
4: Ωραία.
1: Ό,τι να είναι τώρα. Μας ακούει η Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα, τι μάθει.
3: Αχ, χίλια συγγνώμη.
1: Έχω τηλεφωνήματα από την Ιβέα. Λοιπόν. Καλημέρα, ποιητές. Θα σας διαβάσω το ποίημά μου, η ξενάγηση, από την ποιητική μου συλλογή Τσάτρα
4: Πάτρα.
3: Πρόχειρο ακούγεται.
1: Ξενάγηση στην άρνηση και ταύτιση με σένα. Αυτό είναι ένα ποίημα από τα ξεχασμένα. Σου είπα στη ζωή μου να σε ξεναγήσω και εσύ αμέσως νόμιζες πως θέλω να.
4: Τι?
1: Σε κορυδέψω. Κατά να μην γελάς έτσι ούστικα. Ξενάγηση σε πήγα νύχτα σε μουσείο. Κόμμα ο Αλέξης σήμερα ανακοινώνει στο θυσίο. Η Κατερίνα είπε του έντεχνου ο Φέρης πως είναι ένας μπάκουλης. Σε λίγο θα τον ξέρεις.
4: Καλό ήταν αυτό. Τρίπλα.
1: Καλά τώρα. Πότε θα τον παρακαλάμε τον μπάκουλη να έρθει για συνέντευξη και θα μας κλάνει όπως η Καραπατάκη. Ξενάγηση μια μέρα θέλω να μας κάνει. στου έντεχνου τον κόσμο εκεί που έχει τσιτσάνι. Να το σου.

0: λοιπόν, είναι τραγουδάρα αυτό. Και μου έρχεται αυτή η νοσταλγία, παιδιά. Ένα κρασί απέλεια στα τέσσερα να πίνω και να ακούω αυτά.
1: Εμένα μου έρχεται.
0: Και να γίνομαι μπεκροκανάτα και να βρωμοκοπάω κρασί.
2: Θες να έρθει το Σάββατο σπίτι μου που θα είναι και φίλη μου η Αγγελικούλα.
0: Φοβάμαι.
1: Να πάρουμε. Και ο Έτσι.
2: Ποιο?
1: Ο τραγουδιστή.
2: Θα κάνω ό,τι μπορώ.
1: Μπορούμε να τον φέρουμε, να τον εξασφαλίσουμε.
0: Άντε, δεν βαριέσαι, τι θα κάνουμε την Αγγελικούλα.
2: Να κάτσουμε εκεί, να ακούσουμε λίγο κουβάντα και να πούμε.
3: Φίλε, δεν βαριέσαι.
0: Δεν είναι επίση αγαπημένο του Γιώργου του Κουρδοκλανιάν είναι πολύ. Εμένα μου το ζήταγε την άλλη φορά στο Βραχάτι να το βάλω.
1: Από πάνω κι άμμο.
0: Ναι.
3: Παιδιά, εγώ δεν ξέρω, με αυτή τη μουσική είναι μια κατάθλιψη.
0: Εντάξει, ρε Θανάση, και εσύ όμως από αυτά τα σπάργανα έχεις έρθει.
3: Μα και εσύ, όχι.
0: Δεν έκανες ποτέ, δεν άκουγες τέτοια μουσική ποτέ.
2: Είναι rock and roll.
3: Άκουγα, άκουγα. Ξέρω εγώ, πιο. Άλλο όταν είμαι σε κατάθλιψη.
2: Αυτό είναι το σκετελάκι απαλό. Γιατί
0: αυτό δεν είναι
2: κατάθλιψη.
0: Μου θυμίζει έτσι ωραίες να κάθομαι και με ελάχιστα.
3: Ο Βασίλης με καταλαβαίνει.
0: Με ελάχιστα δεν μπορεί να είναι λίγα φυστικάκια ή καμιά ηλιά και να κάθομαι να πίνω και να τρώω. Γιατί σιγάνε. Ενώ εσύ εδώ πέρα έχει καταφέρει τη ζωή σου και έχει ανέβει να πούμε κοινωνικό στάτους. Άσε μας, δεν φανάζει.
3: Κοίτα, πολύ καλύτερα.
0: Φτώχεια. Εχθές παρακολούσε το Λακιώτη για ένα μπάνιο.
3: Δεν τον παρακαλούσα. Για τσάμπα τον παρακαλούσα.
0: Ακριβώς. Άρα λοιπόν. Τη φτώχεια τη βγάζει ο Μπάκουλης.
3: Μα δεν πάει να πει ότι ρε παιδί μου η φτώχεια.
0: Λοιπόν, καλά, καλά. Έλα, Βασίλη μου, έλα.
3: Μπορεί να μου πάει
0: έλα,
3: κόντρα
0: μου. Φτώχεια κτλ.
3: Βασίλη, όχι,
0: εσύ
3: επειδή θα σε.
0: Να βγάλει γενικά συμπεράσματα για όλα.
3: Βασίλη.
0: Ακούω ένα τραγούδι, σου λέω νοσταλγία, όχι φτώχεια. Τι φτώχεια.
3: Βασίλη, να σου πω, είσαι ερωτικός πολύ για να βγω εγώ άμα είναι.
1: Όχι, βγες, δεν είμαι.
3: Ωραία, θα βγω, θα βγω. Λοιπόν, είναι από την ποιητική μου συλλογή «Με απέρριψες». Είναι το ποίημα μου «Ξενάγηση στο κινητό» του Ούγκα.
0: Αλλά σώθηκες το.
3: Α, δεις τώρα. Μου στέλνεις SMS ότι σε ξέχασα προχθές. Σου λέω μωρό, είχε τελικό ευρωπαϊκό. Δεν μπορούσα να παραβρεθώ. Εσύ μου απαντάς, δεν είσαι καλό αγόρι. Στο σόβρακο θα σου ρίξω εγώ πιπέρι. Πικάντικο κορίτσι, μη με ταράζεις, είμαι στη δουλειά. Δυσανασχετείς και νευριάζεις, μου απαντάς. Μαγκά, δεν θα τα πάμε εμείς καλά. Το μόνο που είχα στο μυαλό μου ήταν να σε φιλοξενήσω. Για μια βραδιά και για μια ώρα να σε ξεναγήσω στην ερωτική μου τη φωλιά. Αλλά εσύ μάλλον έχεις. Με έχει σχεσμένη. Όχι μωράκι μου, μη μου το κρατάς αυτό το ωραίο το μουτράκι. Θα έρθω το βραδάκι. Αλλά εσύ με μπλόκαρες ρε εσύ. Μάλλον είσαι της μπούκας της σχολής.
0: Τι είπες μου. Εσύ με μπλόκαρες ρε εσύ.
3: Μη σε ενδιαφέρει,
0: ναι.
3: Διαβάζει το ποίημα σου,
0: ναι.
3: Πιάσε τους δικούς μας, δεν είναι ποίηση.
2: Μη σε ενδιαφέρει.
3: Εντάξει, όπως θέλουμε γράφουμε και εκφραζόμαστε.
1: Καλά εννοείται.
3: Άντε άσε μας.
1: Το συζητάμε.
2: Φτύσε την αλήθεια σου ρε Θανάση.
3: Έμα ναι ρε να πούμε. Άντε μας έχει βάλει εδώ σε μια γωνιά.
2: Όχι, δεν παίρνουμε σε καλούπια.
0: Ναι, κλείσε την μπουκα.
1: Εσύ την πλήρωσε πάρτι.
0: Φτύσε την αλήθεια σου, δεν παίρνουμε σε καλούπια. Η μπουκα εκτός Μάπε Σόου. Έλα, Βασίλη μου.
1: Ένα μικρό ποίημα από καλούπι. Είναι από την ποιητική μου συλλογή. Μικρά ποίηματα. Ημερολογίου.
0: Όχι, όχι. Θα ακούσω και εσένα, ε. Έλα, Βασίλη. Μικρά ποίηματα, Βασίλη μου.
1: Μικρά ποίηματα ημερολογίου.
0: Μπράβο, Βασίλη.
1: Βγήκε λίγο μικρό σήμερα.
0: Δεν πειράζει. Κατάλαβα. Είναι ημερολογίου αυτό που έλεγε. 26 Μαΐου. Σκάσε. 26. 26 Μαΐου και από πίσω έλεγε ένα τετράστιχο.
1: Και τη γιορτή.
0: Ναι.
1: Έφτασε το καλοκαίρι. Φύγαμε για τα νησιά. Ξενάγηση στις παραλίες ή ξάπλα και κρασιά. Δεν θέλω.

0: Σιδεθές.
1: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
4: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
5: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
6: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
7: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
6: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
7: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της Das.
6: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
7: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
6: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
7: Τέντες Παπαπάνος.
6: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
7: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
6: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
8: Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Musakian στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και Δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr. Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronix. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
9: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
10: Είναι ευαίσθητα.
0: Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
10: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
11: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολάκια την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
12: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
11: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
12: Βρε πελάς που μας βρήκε. Να σου πω Λουκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
13: Dallas, αυτόματες γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί, πόρτες, θωρακισμένες και εσωτερικές, κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas, στο πρώτο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641045544 και 6972558787.
12: Dallas, μιλάμε για ποιότητα.
14: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410243-72. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
15: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avra Clean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
3: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
4: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410 56472 και 6947 83 67 12. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
5: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430 81011 και 6932 317 17.
6: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
7: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου, φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
6: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
7: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
6: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
7: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
6: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες

0: κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
1: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24-143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα, σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ, κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Ταγκανίδα Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: είναι Today. Today, all day.
1: All day.
2: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα

0: Το ρολόι φιχνεί 10 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφύγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
4: Ώρες ζωής.
5: Ώρες φροντίδας.
4: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
5: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
4: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
5: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
5: Ποιότητα ζωής.
4: Τέταρτο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου, Αγρίνιο.

0: πιόνα σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
2: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδηκη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος, κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο κόμβο Σικιάς.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
5: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
6: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
7: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
8: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
7: Δηλαδή, είναι καλός.
8: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
7: Αλήθεια! Και πού βρίσκεται?
8: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο αλουξάλ.gr.

0: Λουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
1: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
2: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Άμι, Σέμπουρκ, Βούρλιτζερ, Ροκόλα, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946 876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
3: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
4: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
5: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
4: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
6: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
7: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Day 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

0: Today 104,5.
1: Για σένα είναι απλά Παρασκευή, για μένα είναι μια καταστροφή, για σένα είναι απλώς ένα Σαββάτο.

0: Το ρολόι δείχνει 11 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
1: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr. Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
2: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
1: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
2: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της Dash.
1: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
2: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο, με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
1: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
2: Τέντες Παπαπάνος.
1: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
2: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
1: Μεσογειακού και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25900.
3: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
4: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410 45 544 και 697-255-8787.
3: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
1: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολύτελη.

0: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά Κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
1: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
2: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: ξέρεις.
1: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγοράκρεάτων.gr. Αγορά Κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
4: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410 24 372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
5: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22 785.
6: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
7: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
6: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
7: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
6: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
7: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
8: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
9: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
8: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
10: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avraclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
7: Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
10: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean.

0: No.
1: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο, σήμερα.
2: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: όνειρο παρωμένο.
1: Το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο 104,5.
2: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές, με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
4: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: Το ΘΕΠ έλεγα. Κοίτα βρε τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.
2: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
6: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
7: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
6: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
7: Otto Sender Varelis.
6: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
7: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
6: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
7: Otto Sender Varelis.
6: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
7: Otto Sender Varelis.
6: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
8: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
9: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
8: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
9: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
9: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
8: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
9: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
8: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
9: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
8: Τηλέφωνο 2641-091-760.
9: Κινητό 6945-3627-08.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
10: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
11: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

μπισκέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Ταιριά. Το ρολόι δείχνει 12:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ, κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Λεωνίδας Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
3: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
4: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίες.
5: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
4: Δηλαδή, είναι καλός?
5: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
4: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
5: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
4: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
6: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά.

0: Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
1: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643081011 και 6932371707.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο, σήμερα.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια, υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά, σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
4: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Today 104,5.

0: Today 104,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: τι κάνεις.
1: Το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
4: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
5: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
3: Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
6: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
7: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
6: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
4: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
8: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
4: Τα Ολλανδικά Nifang Stenkate.
8: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της DAS.
4: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
8: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
4: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
8: Τέντες Παπαπάνος.
4: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
8: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
4: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
9: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
10: Α, όλα κιόλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι. Και ρολά για την επιχείρηση δεν έρχομαι.
9: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
10: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
9: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω Λουκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
0: Dallas. Αυτόματες γαραζόπορτες. Ρολά. Μηχανισμοί. Πόρτες. Θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αττηρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45544 και 6972-558787.
2: Dallas. Μιλάμε για ποιότητα.
11: Today 104,5.
12: Ένας μεγάλος έρωτας, αυτό που ζήσαμε. Κουράστηκες κι εσύ κι εγώ, γι' αυτό χωρίσαμε.

0: Το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.gr.

0: μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 2681-088-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
1: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: Τα πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
1: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριμπάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
2: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
3: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
4: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
3: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
4: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
3: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
4: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
5: Η μουσική του σήμερα στον Today.
6: Στον Today.
5: Today 104,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Το ρολόι δείχνει 2 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
4: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
5: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός, μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300, φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
6: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
7: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση...

0: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
1: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλω.
2: Ώρες ζωής.
3: Ώρες φροντίδας.
2: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
3: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
2: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
3: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
3: Ποιότητα ζωής.
2: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
4: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
5: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Today 104,5.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Αχ, καρδιά μου κι εγώ, σε θέλω εδώ. Συγγνώμη μη λες, συγγνώμη.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών.

0: Γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
1: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.

0: άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
1: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
2: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
3: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
2: Δηλαδή, είναι καλός?
3: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
2: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
3: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου, με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
2: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
1: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
4: All day.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, κι είχε πάντα τ' άρωμα σου.

0: εκείνος που για σένα.
1: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
4: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
5: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
6: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
7: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
8: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
9: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
8: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
3: Revoy Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoy Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy Καμαρέτσος Γιώργος. Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
10: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
11: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
10: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
11: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
11: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
10: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
11: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
10: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
11: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
10: Τηλέφωνο 26410-91-760.
11: Κινητό 6945-3627-08.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
12: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
13: Αυτοκίνητα και οδηγή με άποψη.
12: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
13: Otto Sender Varelis.
12: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
13: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
12: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
13: Otto Sender Varelis.
12: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
13: Otto Sender Varelis.
12: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστοτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
14: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ.
2: Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
15: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
16: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
0: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο,

0: Υπερφωνιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος Υπερφωνιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκυ Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφύγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
1: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avraclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
2: Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
1: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
3: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
4: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Λιανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
3: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
3: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
3: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
4: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
5: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Today 104,5.
1: Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
0: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Α,

0: Ποιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
1: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα. Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40%. Και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
2: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51-643.
3: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 31.

0: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και φθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
1: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.

0: Το ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας.

0: Άλλο.
1: Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
2: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
3: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
2: Δηλαδή, είναι καλός.
3: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστάσια. Εργοστασιακά και οικονομικά.
2: Αλήθεια! Και πού βρίσκεται?
3: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
2: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
4: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
5: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
6: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
7: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
8: Today 104,5. Το ραδιόφωνο.

0: το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Μεσολογίου Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
6: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronix. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
7: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
8: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
9: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
10: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
11: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
10: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
11: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
10: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
11: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
10: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
11: Τέντες Παπαπάνος.
10: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
11: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
10: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
12: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 5:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ, κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
1: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
2: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
1: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
2: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκητων ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
1: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
2: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.

Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810 88 231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

0: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη γηινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη γηινής.
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
6: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
7: Πρότυπο ταπιτό καθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
8: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
7: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
9: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
10: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
11: Αυτοκίνητα και οδηγή με άποψη.
10: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
11: Otto Sender Varelis.
10: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
11: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
10: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
11: Otto Sender Varelis.
10: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
11: Otto Sender Varelis.
10: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Auto Center Βαρέλης. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2-6410-49-300. Auto Center Βαρέλης. Πρώτο όνομα στους τέσσερις τροχούς.
1: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
12: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
13: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολάκια την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
12: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
13: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
12: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
14: Dallas, αυτόματες γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί, πόρτες, θωρακισμένες και εσωτερικές, κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas, στο πρώτο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641045544 και 6972558787.
12: Dallas, μιλάμε για ποιότητα.

0: Δεν ξέρω τι έχει συμβεί με τα μαμούνια τον τελευταίο καιρό, αλλά και στο σπίτι, έτσι, στο στενό οικογενειακό κύκλο, είχαμε τα ίδια τσιμπήματα που έχεις και εσύ.
1: Ναι,
0: τι
1: είναι.
0: Βγήκαν τα μαμούνια στο κουρμπέτι.
1: Δεν έχω διαβάσει κάτι βέβαια για μαμούνια και τέτοια. Αλλά παιδιά, είναι τα προβλήματα του καλοκαιριού. Δηλαδή, λέμε καλοκαίρι. Ουσιαστικά το καλοκαίρι είναι πολύ ωραίο γιατί δεν δουλεύουμε.
0: Μόνο αυτό το ωραίο έχει.
1: Και που έχει καλό καιρό, πες να πάω να κάνω τα μπάνια.
0: Όταν δεν έχει 45.
1: Ναι, κοίτα, τώρα έχω βγάλει.
0: Όλα τα ζούδια βγαίνουν.
1: Έχω βγάλει μια δική μου θεωρία τώρα που μπορεί να με βρίσουν πολλοί άνθρωποι. Αλλά
0: δεν πειράζει,
1: είχα πάει πρόπερση στην Απόνησο στα Αγκίστρια, εξαιρετική παραλία, μέσα στη φύση όμως. Θάλασσα και φύση. Μας τσιμπήσανε αλογόμοι και θυμάσαι τότε πάλι ήμουν με αντιβιώσεις και με όλα. Πήγα τώρα στη Μονή στην Αίγινα, έκανα μπάνιο που είναι μέσα στη φύση και στα ζώα. Σε κάτι τσιμπήσανε, με τσίμπησε και τώρα έχω το πρίξιμο. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το φύση θάλασσα μπορεί να είναι κακό ντουό, μπορεί να.
0: Λόγω αλατιού καλέ.
1: Τι ωραίο.
0: Τι ωραίο.
1: Αλλά στην Αστυπάλαια δεν με έχει τσιμπήσει. Παιδιά, στην Αστυπάλαια. Δεν. Άκου τώρα να δει.
0: Δεν έχει φυτά.
1: Και αυτό. Οπότε δεν θυμάμαι ρε παιδιά να κάνω στην παραλία. Πω, μου ήρθε.
0: Γιατί άλλο δεν έχει.
1: Άλλο να είναι μια μέλισσα και να έχω ανοίξει εγώ το πορτοκάλι. Που εντάξει,
0: εντάξει, θα έρθει η μέλισσα, ναι, γιατί σου λέει άνοιξε ο μπουφές. Αλλά στο... και στη Σχοινούσα δεν έχει. Διότι στη Σχοινούσα το πιο ψηλό δέντρο είναι περί τα 20 εκατοστά. Πού να έρθει το μαμούνι να κάτσει.
1: Ναι, οπότε.
0: Δεν μπορεί να βρει σπίτι.
1: Ίσως αυτά τα νησιά, ρε παιδί μου, που είναι τόσο τουριστικά και αγαπημένα.
0: Αυτά.
1: Ναι, αλλά αυτό το πράγμα στην παραλία κάθεσε. Εγώ τώρα παιδιά στην Αίγινα και στο Αγκίστρι είχα. Μύγες,
0: πολύ μαμούνι.
1: Σκουνούπια.
0: Όχι, δεν τα θέλω αυτά.
1: Και τα παγόνια που ήταν στη Μονή, που λένε όλοι τι ωραία, τι ωραία. Τι ωραία, φοβόμουν να κουνηθώ. Εγώ με κοίταγε το παγόνι, εγώ τα καταπάνω.
0: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Τα παγόνια στη Μονή.
1: Πάνε μέσα στη μέση, θα τα δείξω μέσα στι ξαπλώστρε.
0: Όχι, φίλε. Διότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι το παγόνι τη βαράει στο κεφάλι.
1: Τι
0: έχει ράμφο. Όπου είναι σαν αυτά τα ήμου. Πώ λέγονται ήμου, τα πουλάκια που τρέχουν. Τα...
1: Καλέ. Παγόνι φουλ.
0: Παγώνει φουλ μέσα.
1: Εκεί, εκεί έκανα μπάνια δίπλα το παγώνει.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Περπάταγε.
0: Όχι, και άμα του το παγώνει εκείνη την ώρα θέλει να γκομενήσει και κάνει φράση στα φτερά και μου ήρθουν εμένα στα μούτρα. Για ποιο λόγο, πού να σου πω και κάτι. Στου παγωνιού το χώρο είμαι και κάθε δικαίωμα έχει. Αλλά όχι, ναι, να εντάξει. Έχω και το παγώνει να μου κόβει βόλτα λε και είμαι στην Αγία Ειρήνη του παγωνιού.
1: Καλά, και εγώ δεν πήγαμε στη σούκλα, βέβαια στην παραλίτσα έκανα.
0: Καλά, δεν
1: στου παγωνιού το χώρο, δίκιο έχει και εσύ, αλλά και α πάμε και κάποιοι άνθρωποι.
0: Ναι, σωστό. Σωστό, σωστό. Σωστό. Και εμεί παγώνει κάπου πρέπει να παγώνει το κορμάκι μα. Δηλαδή. Φίλε, δεν θα σε ενοχλήσουμε, αλλά και εσύ από όλο δηλαδή τη φύση που είχε εκεί στις τρεις ξαπλώστρες.
1: Στην Αστυπάλαια πάντως που πάω τα τελευταία χρόνια και έτσι ξέρω κόσμο, να ξέρεις δεν έχουν δει λέει κατσαρίδα ποτέ. Δεν έχει πλησιάσει, γιατί είναι και μακριά από άλλα νησιά και κάπως σαν να μην έχει φτάσει στο είδος.
0: Δεν πατάει. Θέλω να σου πω ότι ούτε στις Σχοινούσες έχω δει ποτέ.
1: Είναι και κοντά τώρα αυτά.
0: Τώρα
1: κοντά
0: δεν είναι. Καρία έχει.
1: Κατσαρίδα.
0: Κατσαρίδα δεν είναι τόσο, αλλά έχει ό,τι ζούτη μπορεί να φανιστεί. Τα πιο περίεργα δε έντομα, το έχω πει και στην Κατερίνα Πόθα, τα έχω δει στη Σάμο. Η Σάμος, επειδή είναι σκαμμένη όλη, εννοώ ότι είναι, έχει τάγκ, έχει διαμορφωθεί εκεί πέρα. Συγγνώμη κιόλα, δεν ξέρω αν λέω μυστικά του στρατού, έχει με έρθει και με παζουριά.
1: Έχει Σάμος, πού να. Πού,
0: ναι, έχει το.
1: Γιατί
0: έχει.
1: Έχει.
0: Γιατί είναι, ξέρει, πολύ κοντινό με την Τουρκία και γενικά είναι ένα νησί που έχει πολύ στρατό. Έχουν σκάσει διάφορα σημεία. Το τι παιδιά έχω δει στη Σάμο, αφού δεν το πίστευα, είμαι ξαπλωμένη μεσημέρι αυτό που κάνει στο Ραχάτι και βλέπω στην μπαλκονόπορτα την αράχνη αυτή που δεν είναι πόδι, είναι δάχτυλο κανονικό με τρίχα, τόσο χοντρό το πόδι της αράχνης. Την ξανά κοιτάω, την κοιτάω, τότε είχα πάει τέλος πάντων με μια παρέα, λέω ρε παιδιά, συγγνώμη, αυτό που βλέπω δεν είναι ταραντούλα, δεν πολύ κάτσαμε να το δούμε. Και βέβαια το γνωστό περιστατικό στο Σαράντι Βιωτίας που δεν έχει ταραντούλες, που είχε φύγει του διπλανού.
1: Πώς, ποιο είναι το χειρότερο νησί που έχει πάει, θα σου πω, εγώ έχω π.χ.
0: Σε ζουδιά.
1: Σε γενικά. Και σε εμπειρία, ρε παιδί μου, εντάξει, λίγο απ' όλα δεν είναι. Δεν έφαγα καλά, δεν κοιμήθηκα καλά, αυτό.
0: Δεν ήταν το νησί, ήταν το πέρσι, νομίζω, στα Σύμποτα.
1: Στα Σύμποτα.
0: Δεν μου ταιρίαξε εμένα η περιοχή.
1: Δεν σου ταιρίαξε.
0: Όχι, δεν
1: είναι,
0: λέω
1: είναι λίγο καγκουρό. Εννοώ πολύ κοσμάρα και.
0: Όχι. Δεν είναι. Εγώ επειδή εμείς έχουμε συνηθίσει λίγο το, ξέρεις, το σαπίλα Σχοινούσα στην πάλι αού, δεν είναι για μας.
1: Ναι.
0: Επίσης, εγώ δεν μπορώ όταν έχω πολύ μεγάλες διαδρομές για να πάω να κάνω μπάνιο. Μου παίζει τον Εύρο Καστανιέτα.
1: Αυτό κι εγώ. Αυτό σε καταλαβαίνω.
0: Εσύ, ποιο είναι το χειρότερο.
1: Το μισό το χειρότερο που έχω πάει, δηλαδή που δεν. Ηλέρος.
0: Δεν σου ταιρίαξε
1: ηλέρο. Όχι, όχι. Ίσως εντάξει, βέβαια είχα φιλοξενηθεί, δεν μας είχαν πολύ προσέγγιση. Ναι, ναι. Δεν είχε χημεία η παρέα.
0: Δεν είχε χημεία.
1: Αλλά είχε. Όλες οι καλές παραλίες είχαν πολύ παιδάκι. Όχι, όταν λέμε παιδάκι, εννοούμε απόβαση.
0: Όχι, όχι.
1: Δηλαδή, κάθε όχι. οικογένεια τέσσερα παιδιά.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Πέρα την παραλία, στους δρόμους ήταν σαν να είμαι στην Τρίπολη. Και η πρωτεύουσα της Λέρου, που είναι, λένε, πολύ περίεργη αρχιτεκτονικά και κούκλα, είναι ιταλικά κτίρια του πολέμου, αλλά είναι άδεια, πολύ αφαιρετικά. Αν πατήσετε δηλαδή πρωτεύουσα Λέρου τα κτίρια, είναι. Εγώ νομίζω ότι είχε φαντάσματα, ότι ήταν λίγο τρομακτικό. Ήταν μια ερημιά, μετά ξαφνικά πολύ κόσμο.
0: Ενώ στα σύμπαντα το αντίθετο.
1: Δεν μου τέριαξε.
0: Εγώ έψαχνα να βρω τα γαλαζοπράσινα νερά.
1: Ναι, όχι, τρομακτικά κτίρια σαν πόλεμος, καταλαβαίνεις. Σαν να είμαι στη Ρωσία, σε ένα χωριό. Σε ένα χωριό, σ' άρεσαν δηλαδή που είσαι έτσι και λίγο να βλέπεις.
0: Λίγο
1: τα...
0: Μπάλκαν, επειδή εγώ και ναι. στο Βελιγράδι έτσι κάπως μ' άρεσε που είχε
1: το
0: αυτό το.
1: Λακί Λέρου, κάπως έτσι το λέγανε. Έτσι, πολύ περίεργο. Αν το δείτε, δηλαδή λες.
0: Είδες, πού είναι είναι. Ποιο νησί δεν σου έχει ταιριάξει ένα Χριστό,
1: έτσι,
2: σχετικά
1: με
2: αυτό που λέγαμε πριν.
1: Πιάνει και την κουβέντα, δεν έχει μικρόφωνο και λέει σχετικά με αυτό που λέγαμε πριν.
0: Αυτή είδα. Στη Σάμο είναι.
1: Συγκάριστο. Για να τη δω.
0: Αυτή είδα. Χάρη.
1: Όχι, αυτό παιδιά είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι που.
0: Καλά, αυτό είναι. Όχι, αυτή είναι. Παιδιά, παιδιά. Δεν ήταν αράχνη.
1: Α, είναι Camel Spider.
0: Camel Spider.
1: Ερημοβατίδα.
0: Βατίδου.
1: Βέβαια, εδώ. Ερημοβατίδου.
0: Πώς δεν μου όρμησε με κανένα τακούνι.
1: Βέβαια, εδώ, συγγνώμη, Χρήστο, δεν ξέρω αν έχει κάνει καλά. Που το, εδώ λέει ότι είναι η τέτοια η αράχνη του Νέου Μέξικο. Του Νέου Μέχικο.
2: Αυτή
0: είναι. Αυτή ήταν στη Σάμο. Ναι. Το καταλαβαίνει να βλέπει αυτό στην μπαλκονόπορτα. Ούτε ξέρω πώς βρέθηκα κάτω στο Πυθαγόριο. Έτσι, χραπ με ένα πέταγμά μου.
1: Ναι, το καλοκαίρι έχει αυτά τα κακά.
0: Μου αρέσει. Να κολυμπάω και να.

0: Το ρολόι δείχνει 6:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849. Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
3: Είναι μία, μόνο μία.
4: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany.

0: ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
1: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα. Με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριβάνια, κομφετί, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
2: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
3: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
4: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
5: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
4: Δηλαδή, είναι καλός.
5: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
4: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
5: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
4: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες, θα πάω. Είναι θέμα τέχνης και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
6: Today 104,5.
7: Πώς το λένε.
8: Τον ήθελε δροσερό.
7: Ναι, αλλά το απλώνει ρε παιδιά, την ώρα περπατάει ο κόσμος.
8: Είσαι δίπλα και ρίχνει ένα φύσιμα. Εγώ που έχω και 400 κιλά τρέσα και έρχεται όλος ο παππούς και κάθεται μέσα μου. Τι κάνω?
7: Δεν είναι καλό αυτό τώρα.
8: Δηλαδή, εγώ για τον παππού σας, γιατί να τον πάρω μαζί μου στο σπίτι?
7: Ναι, καλά, απ' την άλλη έχεις πάρει σκόνες, αμοβολή.
8: Άλλα αυτά που δεν ξέρω, και άλλο να πάρω το θείο Θόδωρο.
7: Ναι,
8: στο σπίτι.
7: Τη στάχτη του τσιγάρου του αλουνού, την κάπνα του αλουνού. Ναι.
8: Ναι, αλλά εκεί ήταν και ποσότητα.
7: Ήταν ποσότητα, δηλαδή πρέπει να ήταν και.
8: Ήταν.
7: Καλά, αναθρεμένο. Αλλά το θέμα είναι, μερικοί λένε ότι. Μερικοί λένε ότι.
8: Συγγνώμη.
7: Έλεγε πάπι. Πάπι. Πάπι. Μήπως ήταν το σκυλάκι της. Βάλει και το σκυλάκι να είναι βέβαια.
8: Γιατί
7: ψυχούλα
8: παιδί μου
7: είναι
8: τώρα, ψυχούλα, δεν το συζητώ εγώ. Γιατί να το πάρω στον νόμο μου το σκυλί και να φύγω.
7: Ναι.
8: Δηλαδή και αυτό που θέλει να πετύχει, όταν περνάει κόσμος, δεν θα το πετύχει. Το σκυλάκι θα έρθει μαζί μου στο Παγκράτη. Δεν θα μείνει στη Σαντορίνη.
7: Το περίεργο είναι ότι δεν πήγαινε να τα πλώσει αυτή κάπου πιο μακριά.
8: Πήγαινε σε μια θάλασσα μαζί.
7: Εκτός αν είχε τον παπούτσι που της είπε: θέλω στα σοκάκια, στα σκαλιά της Σαντορίνης, εκεί που γνώρισα τη μάνα σου.
8: Επιμπορεί ο παππούς τώρα στα τελειώματα εκεί στα 90 που θα ήταν να είχε κόψει λούνι. Να νόμιζε ότι ήταν και ο Ναπολέον. Θα πήγαινε να το κάνει στη.
7: Και πήγαινε 7 η ώρα το πρωί, πήγαινε 2 η ώρα τη νύχτα, να είναι λίγο πιο άδειο. Τώρα έχει μεσημεριάτικο, κλακ, κλακ, κλακ. Αυτό που μου έκανε εμένα εντύπωση είναι ότι γελούσαν όμως, δηλαδή. Δεν πρέπει να τον περθούσαν.
8: Και εγώ αυτό κατάλαβα. Πιο χαβαλίκο το είδα. Δηλαδή, πάπη.

0: Και γελάγανε και ο κόσμος γύρω ήταν έντρομος, γιατί καταλάβουν ότι έπαιρνε πάνω τον Μπαπή.
1: Πάντως ο κύριος Καραγιάννης μας είπε ότι δεν υπάρχει ισχυρή νομοθεσία πάνω σε αυτό στην Ελλάδα. Όμως είναι παράνομο. Το νόμιμο είναι να το κάνεις, λέει, σε μέρος ισχυρής ενθύμησης.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα δεν ξέρω πώς το δικαιολογείς αυτό. Δηλαδή, εγώ θέλω τώρα να πάω τη γιαγιά μου στο τάδε σημείο της Ελλάδας, γιατί εκεί ήταν πολύ καθοριστικό.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί, δεν ξέρω. Ή στην ανοιχτή θάλασσα.
0: Μπράβο.
1: Στην ανοιχτή θάλασσα, μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί έχω δει μια σειρά στο Netflix που το κοριτσάκι πήγε τον μπαμπά της.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Του άρεσε,
0: ναι,
1: την παραλία και χορεύανε και πήγε στην παραλία, έβαλε τραγούδια, του έκανε πικνίκ και στο τέλος του πικνίκ.
0: Στη θάλασσα τα ακούω.
1: Ναι.
0: Να φτάσει να ταξιδέψει κιόλας και ωραία. Στα σοκάκια της Σαντορίνης δεν τα ακούω. Δίπλα στα σουβλάκια.
1: Εγώ έχω ένα τραύμα, παιδιά. Είχαμε μία βιολόγο στην πρώτη γυμνασίου που ήταν λίγο κομμένο λουρί, αλλά με την καλή την έννοια. Η οποία φορούσε πάντα ένα στρογγυλό γυάλινο.
0: Τι είχε μέσα.
1: Ένα στρογγυλό γυάλινο μενταγιών που είχε από πάνω μια καμινάδα. Και έλεγα, σαν σπιτάκι είναι. Και είχε μέσα σαν. Εγώ νόμιζα ότι είναι γκλίτερ. Και το κούναγε αυτή όλη την ώρα και κουνιότανε, σαν κλέψει δράκι. Και κάποια στιγμή τη λέω αυτό, τι ωραία που φοράτε. Και λέει, ο πατέρας μου είναι. Είχε πάρει τη στάχτη και είχε φτιάξει ένα μενταγιόν σπίτι με τζάμι.
0: Τον πατέρα τον είχε με γκλίτερ. Ποιος ήταν, ο Ρουπόλ?
1: Δεν ήταν με γκλίτερ, αλλά εμένα μου.
0: Σου γκλιτέριαζε.
1: Μου. Ήταν γυαλιστερή η στάχτη. Ήτανε πολύ.
0: Το ήθελε ο πατέρας τον τόσο γυαλιστερό. Χριστέ μου, συγγνώμη.
1: Δεν ξέρεις και πώς θα γίνει στάχτη μας.
0: Καλά, το συζητάς. Στάχτη και μπούρμπερι.

0: Λοιπόν, κάτσε να κλείσουμε την ωρίτσα. Εδώ την πρώτη, τη χωρίς διαφημίσεις, την ατσαλάκωτη, την χωρίς διαφημίσεις.
1: Την πρόστιχη.
0: Πρόστιχη και την πρόστιχη.
1: Την πρόστιχη, την πρόστιχη.
0: Θα το έλεγα και την πρόστιχη, βεβαίως, όπως το λέει.
1: Και ερωτική, γιατί είναι και μία ώρα, ναι, που έχει σερή επιτυχίες και είναι πολύ ωραίο αυτό το πράγμα.
0: Βέβαια, να μην σας διακόπτει τίποτα. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, αν θέλετε να διατηρήσετε το πρόσωπό σας προστατευμένο από τις βλαβερές ηλιακές ακτίνες και ταυτόχρονα να το ενυδατώσετε, το Luxurious Sun Care Sun Protection Drops με δίκτυ προστασίας 50 είναι το ιδανικό αντιλιακό για εσάς. Προσφέρει πολύ υψηλή προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και το μπλε φως, ενώ η μοναδική του σύνδεση ενυδατώνει σε βάθος και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος. Με αντιοξυδοτική δράση, πες το κούκλα μου, προστατεύει από τη φωτογύρανση που διατηρεί το δέρμα υγιές και λαμπερό. Ιδανικό για καθημερινή χρήση χωρίς υλικόν ή άρωμα. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
2: 15 Αύγουστος στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει μέσα στο 15 Αύγουστο 6 μέρες στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπες στο Instagram του 104,6 My Radio, πήγαινε στο καρφιτσωμένο post πάνω-πάνω, κάνε τα βήματα και μπες στην κλήρωση. 13 με 18 Αυγούστου εφυγές για Σαντορίνη σε ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Ο πιο μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του 104,6 My Radio. Κάνε follow.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park. Στις 25 Ιουνίου ζήσε από κοντά την εμπειρία διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Okay.
6: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
4: Ποιο?
6: Το Aquila's Meal. Απλά
4: τι είναι?
6: Double Cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
5: Okay.
6: Aquila's Meal. Το θέλεις. Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

0: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
0: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
2: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς. Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22 785.
4: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
5: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
6: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
5: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
6: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
5: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
6: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
5: Τέντες Παπαπάνος.
6: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα μόνο στο 25.900.
5: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
6: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25900.
3: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και η υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
7: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
3: Ακόμη, πάνες Ακράτειας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
7: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια. Νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
3: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
7: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
8: Είναι ευαίσθητα.
1: καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
8: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
8: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
8: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
9: Today 104,5. Το ραδιό

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, μου λέμε και εμείς τον πόνο μας. Τι νομίζετε, και εμείς πονεμένοι άνθρωποι είμαστε?
1: Βεβαίως, και εμείς δεν θα πάμε και Σαντορίνη 15 Αύγουστο, αλλά θα πάτε εσείς.
0: Μπράβο.
1: Ακούτε και πανηγυράκι και γενικότερα 104,6 My Radio, γιατί κάνουμε αυτόν τον τρομερό διαγωνισμό και είναι 15 Αύγουστο στη Σαντορίνη. Παιδιά, είναι 6 μέρες στη Σαντορίνη. Δηλαδή, δεν υπάρχουν τώρα και λεφτά να πας στη Σαντορίνη 15 Αύγουστο. Και δεν το λέω ότι.
0: Όχι. Ότι είναι ακριβώς όπως το λες.
1: Ναι, δεν είναι εύκολο να πας και να βρεις κιόλας, 13 με 18 Αυγούστου και να είναι και
0: πάνω
1: όλα πληρωμένα.
0: Πάνω στην τούρλα.
1: Ναι, παιδιά, τώρα ό,τι καλύτερο πραγματικά. Εγώ το λέω κιόλας, αν ακούτε και έχετε φίλους που είναι για πρόταση γάμου, που είναι για έτσι λίγο μπατσελορέτ.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι πολύ τώρα ωραίες ιδέες. Παίζουμε στο Instagram, μπαίνετε στο προφίλ του My Radio, κάνετε follow, βρίσκετε το post που είναι πάνω-πάνω, το καρφιτσωμένο, κάνετε τα βήματα. Ουσιαστικά πρέπει να κάνετε ένα like και ένα repost και να ακολουθείτε την σελίδα. Σε λίγες μέρες θα μάθουμε και τον νικητή από τη σελίδα του My Radio στο Instagram. Οπότε κάντε όλοι τώρα τις διαδικασίες σας αυτές. Με αεροπλάνο το πηγενέλα δωρεάν, να ξέρετε, όχι, ούτε σε πλοίο δεν μπείτε να περιμένετε. Με διανυκτερεύσεις στο Dodo Mar Selections, υπέροχο ξενοδοχείο.
0: Στη Χλίδα μέσα σας έχουμε.
1: Ναι, ημιδιατροφή. Σας βάζουμε και ηνογευσία σε τοπικό ηνοποιείο και ξεναγό. Και εισιτήρια για τα μουσεία.
0: Ορίστε το.
1: Και εισιτήρια τελεφερίκ. Εγώ δεν ξέρω τι είχε τελεφερίκ και έχω πάει.
0: Πώς σε λένε, ελευθερία, τελεφερίκ. Το θυμάσαι στο Survivor. Με την ελευθερία, ελευθερία.
1: Χρήστο, πάτα μετά λίγο στο YouTube Survivor.
0: What's your name, ελευθερία, τελεφερίκ.
1: Τελεφερίκ! Το
0: θυμήθηκε. Ήταν από τα πιο αγαπημένα μου. Τελεφερίκ!
1: Να το πει ο Χρήστο, να σα πω ότι δωρεάν να πάτε και στο ηφαίστειο, να που εγώ δεν πήγα γιατί φοβόταν η αδερφή μου που έλεγα νωρίτερα.
0: Μέχρι μην αρπάξει.
1: Δωρεάν οι μεταφορές και οι μετακινήσεις και ο ξεναγός ο Έλληνας.
0: Και όλα. Αυτά όλα από ποιον είναι?
1: Από το Βέρσι Τράβελ.
0: Έλα ρε Βερσάρα.
1: Άντε Χρήστο, βάλε.
2: Βεσάτς.
3: Βεσάτς.
4: Βεσάτς. Hi Βεσάτς, ελευθερία.
2: Ελευθερία.
4: Ελευθερία.
2: Ελευθερία.
4: Ελευθερία.
0: Τελεφερίκ.
1: Το όλτι
0: καλά. Your name. Ελευθερία. Τελεφερίκ. Ελευθερία, τελεφερίκ.
1: Στο μυαλό του δηλαδή σου λέει τελεφερίκ, μπορεί να τη λένε.
0: Σου λέει μπορεί να μένε κοντά και προς τη μήνη γονείς να την είπε. Ήταν από το πιο αγαπημένο. Τελεφερίκ. Τελεφερίκ.
1: Αχ,
0: Παναγία μου. Καλά να είμαστε, Παναγία μου.

κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξω.

0: Αχ, αγαπημένη μου, τι έχουμε πάει. Μήπως κάθε μέρα, έτσι τώρα μέχρι να τελειώσει το πανηγυράκι, θυμόμαστε κανένα τέτοιο κουλό τηλεοπτικό. Ελευθερία, τελεφέρικ.
1: Αυτό με το ελευθερία, τελεφέρικ, το έχω ξεχάσει.
0: Από τα πιο αγαπημένα εγώ πια ενεργοποιείται απευθείας με το που ακούω τελεφερικ. Ελευθερία! Εν τω μεταξύ, κάναμε ένα δέμα τώρα στη Μονεβασιά που γίνεται ένας δώρος εκεί με τα δημοτικά συμβούλια και αυτά που το λαμβάνω τελεφερικ. Και με το που το λέει κατευθείαν μου ήρθε να πω στον αέρα ελευθερία, ε! Ελευθερία, τελεφερικ! Με κοίταγε η Φέη που σου λέει τόσο σοβαρό το δέμα. Τι έχει πάθει ηλίθεια είναι η κοπέλα.
1: Παναγία μου.
0: Αλλά εντάξει. Όλα καλά, όλα καλά, παιδιά, όλα καλά. Τώρα που λέγαμε ελευθερία τελεφέρικ, θέλω να σας πω ότι μάλλον στη Βουλγαρία έχει αρχίσει ήδη ο καυγάς για τη Eurovision. Τελεφέρικ.
1: Ναι, καλέ, τους έχει πάει το Μπουργκάς. Το... Τέσσερις πόλεις στη Βουλγαρία, δηλαδή. Η Βουλγαρία δεν είναι πιο μικρή από την Ελλάδα, ρε παιδιά. Ναι. Και στην Ελλάδα θα λέγαμε Αθήνα Θεσσαλονίκη. Δεν θα λέγαμε Αθήνα Θεσσαλονίκη, Πάτρα Λάρισα, Βόλος, όλες μέσα.
0: Να ξέρετε ότι πιο πολύ βολεύει στη Eurovision αυτό, λένε, αν υπάρχουν καταλήμματα. Δηλαδή, πιο πολύ θα βολεύει Θεσσαλονίκη. Γιατί σου λέει για τις μετακινήσεις, κατάλαβες, να μην έχεις όλο αυτό το αχανές.
1: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Όπως ήταν η Βασιλεία, όπως ήταν τέτοιες πόλεις. Οπότε η Θεσσαλονίκη θα ερχόταν κουτία άμα ερχόταν εδώ πέρα.
1: Έχει όμως πολλά ξενοδοχεία να πάνε όλες οι υποστολές, όλα τα κανάλια του κόσμου, όλοι οι Eurofans.
0: Δεν ξέρω πώς. Εγώ από αυτό που είδα στη Βιέννη, παιδιά, μιλάμε για λαό, ε.
1: Για λαό. Μακάρι του χρόνου να έχουμε μια καλή συμμετοχή έτσι τύπου Ακύλας, να έχει λίγο έτσι παρασκήνιο.
0: Ναι.
1: Να πάμε όλοι στη Βουλγαρία, έστω μία μονοήμερη. Να
0: πάμε.
1: Κάνουμε λίγο σουσού, να κάνουμε εκεί.
0: Έλα,
1: λίγο...
0: θα πάμε, θα πάμε.
1: Θα πάμε, θα το βάλω εγώ τώρα και εγώ τα.
0: Παιδάκι μου, είναι δυνατόν. Τα... Τώρα που κατέβηκε στο νοτιά.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι. Πού να γίνει όμως, παιδιά. Στη Σόφια δεν θα γίνει λογικά.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα την πάρει Σόφια. Γιατί
1: εκείνη
0: επιστρέφει.
1: Πού είναι η Ντάρα.
0: Βάρνα.
1: Βάρνα.
0: Γι' αυτό μπήκε και η Βάρνα. Ναι. Γι' αυτό μπήκε και η Βάρνα στο παιχνίδι. Όμως απ' την άλλη, πρώτη φορά η Βουλγαρία θα διοργανώσει Eurovision, έτσι.
1: Ναι.
0: Είχε 10 χρόνια να εμφανιστεί, που πάντα βέβαια εμείς από την Ελίτσα το λέμε τον Τόροβα, ότι η Βουλγαρία πάντα έδινε ωραία τραγούδια.
1: Πήγαινε καλά πάντα, παιδιά. Δεν πήγαινε άσχημα. Δηλαδή είχε. Το πρόσεχε.
0: Το γουστάρουν οι Βούλγαροι πολύ και γενικά είναι όπως οι Έλληνες με τη Eurovision.
1: Ναι, ναι.
0: Είχε στείλει λαό δηλαδή και τώρα είχε στη Βιέννη.
1: Εγώ για το τρολ θέλω οι Βούλγαροι έτσι για να μας κοροϊδέψουν.
0: Και αλήθεια λες.
1: Να κάνουν για πλάκα ένα μικρό intro όπως το λέει το TikTok viral. Λίγο Balkan, λίγο να βγουν οι χώρες.
0: Εγώ θα πεθάνω άμα γίνει
1: και
0: αυτό.
1: Και μετά
0: θα
1: γίνει ευρωπαϊκό.
0: Όχι, θα τους προσκυνήσω.
1: Ναι. Αν είναι μάγκες, πρέπει ένα τρολ να ξεκινήσει και κατευθείαν να μπει ένα κλαρίνο. Ένα...
0: Να σου πω και κάτι, γιατί όχι, ρε φίλε.
1: Ό,τι έχουν τέλος πάντων.
0: Μπάλκαν έχουν, έτσι
1: αυτό
0: τέτοια.
1: Το Μπάλκαν, και μετά να γίνει ένα λεπτό αυτό, να χορεύουν όλοι έτσι πάνω και μετά να ξεκινήσει.
0: Γιατί, παιδιά, όταν το ήταν στην Ισλανδία και σε αυτά που βγαίνουν οι Κέλτες ήταν καλύτερα. Όχι, να βγουν και εδώ πέρα τα Μπάλκαν.
1: Ναι, κοροϊδεύουμε εμείς πάντα λίγο την καταγωγή μας χωρίς λόγο, που στην τελική και πιο διασκεδαστικό.
0: Και πιο έβυχο είναι και πιο διασκεδαστικό από το να ακούσα. Γιατί, δηλαδή στην Αυστρία με τις σοπράνο που μας έγινε το κεφάλι, τα ούλη ήταν καλύτερα.
1: Καλά, να σου πω τώρα λίγο εδώ που τα λέμε με την Αυστρία αυτό. Δηλαδή αυτά τα παιδάκια που χοροπηδάγανε, αυτά τα ακροβατικά.
0: Αυτά, λοιπόν.
1: Πρώτη χρονιά,
0: δεν ξέρω αν είδατε εκεί το. Αυτό με τα παιδάκια που τα πετάγανε ελαστικοποιημένα. Αυτό λοιπόν κάποια στιγμή, όπως είμαστε στο press center,
1: ναι.
0: Ξαφνικά έρχονται κάτι τέτοια παιδάκια μικρά.
1: Ναι.
0: Μπαίνουν στο σημείο που γίνονται οι συνεντεύξεις. Λέω, τι πάθανε αυτά, θα μιλήσουνε. Και αρχίσουν και κάνουν αυτά τα ελαστικοποιημένα μπροστά μας. Εγώ να έχω τρομάξει, ανατριχύλα, full, σαν thriller.
1: Ναι,
0: να το πάνε ελάστιχο το μικρό το ένα. Ντάγκα, ντούγκα, ντάγκα, ντούγκα στον αέρα. Και λέω, συγγνώμη. Όχι, δεν το δέχομαι.
1: Τα βαριόμουν.
0: Και εγώ τα βαρέθηκα. Άσε με καημένε τώρα με τα λάστιχα. Λοιπόν, αναρωτηθήκατε ποτέ αν το προϊόν που χρησιμοποιείτε για αντιλιακή προστασία προσφέρει και ταυτόχρονα φυσική κάλυψη? Το Luxurious Sun Care Seal Cover BB Compact 50+ είναι η απάντηση. Με SPF 50+ προστατεύει το δέρμα σας από τη UVA και UVB ακτινοβολία. Μου είχε το τηλεφερικό. Ενώ αφήνει ματ φυσική εμφάνιση που διαρκεί.
2: Το ρολόι δείχνει 7:30 και το ραδιόφωνο
3: 104,5.
4: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: πιόνα σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία αστακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
5: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν ήμουν σχολείο,

0: αυτό θα επέλεγα. Κοίτα βρε τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες.

0: Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
1: Η μουσική του σήμερα στον Today.
2: Στον Today.
1: Today 104,5.
3: Είχα έναν χολύπτη στο μάτι. Το διαμαντί, τον παπά, τι να κάνει.
4: Ντάλια τη λένε.
3: Και μου λέει, ρίξ' το, μου λέει, και άμα το φας θα το έχεις χρεωμένο.
4: Τι χρεωμένο?
3: Ρίξ' το κερατοσύ και άμα γίνει. Σε έχω χρεώσει.

0: Το δελτίο με την Amanda Foodie με την υποστήριξη της Bet365.
1: Η ΑΕΚ επικράτησε 102-99 του Άρη και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά της Basket League, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Για πρώτη φορά στην ιστορία των Μουντιάλ, η Εθνική Ισπανίας ανακοίνωσε αποστολή χωρίς ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης. Ανακούφιση στην Αργεντινή, καθώς ο τραυματισμός του Μέση δεν αποδείχθηκε σοβαρός και η συμμετοχή του στο παγκόσμιο κύπελο δεν τίθεται σε κίνδυνο. Στο handball ανδρών, ο Ολυμπιακός νίκησε 36-30 την ΑΕΚ στον τρίτο τελικό της Handball Premier και έκανε το 2-1 στη σειρά. Συνεχίζονται και οι τελικοί της Α1 Handball γυναικών, με τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί στις 6 την ΑΕΚ στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς. Ξεκινούν σήμερα οι τελικοί της Α1 Πόλο ανδρών με τον ντέρμπι των αιωνίων. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 7:30 στο πρώτο παιχνίδι της σειράς. Μετάδοση από Mega News.
0: Αθλητικό δελτίο με την Amanda Foodie με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
4: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
5: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
4: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
5: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
4: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
5: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
6: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
7: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Hughes μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Hughes ή την Hughes.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Hughes.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Κάτι σχεδιάζει το Βήμα αυτή την Κυριακή. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. 25 χρόνια πολιτικής ιστορίας με μολύβι και χαρτί. Ένα πολιτικό ανθολόγιο αυθεντικής σάτιρας της αγαπημένης σκητσογράφου του Βήματος και των Νέων. Πρόσωπα, γεγονότα και παρασκήνια μιας ολόκληρης εποχής που μας σημάδεψε. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. Ο δεύτερος τόμος. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων

0: Πέρι 900, μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν, μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: δεύτερη ώρα μας και την τελευταία μας δηλαδή, και πάμε να ρημάξουμε. Όχι να ρημάξουμε, εγώ πάω πρόβα θέατρο.
1: Έλα, πρόβα, μέχρι τι ώρα, μία, δύο.
0: 12. 12 παρά, γιατί 11.30 πρέπει να σταματάμε τις μουσικές.
1: Α! Σαν του Μετάλλικα, δηλαδή.
0: Βεβαίως!
1: Σας ακούνε οι γείτονες.
0: Μας ακούνε οι γείτονες εκεί, δεν γίνεται. Πρέπει να σταματάει. 11.30 ώρα παύση.
1: Είστε και μεγάλη παρέα, ρε παιδί μου, και είστε μεγάλο θείασο και all star, ρε.
0: Ναι, και έχει και 40 χορευτές εκεί πέρα. Γίνεται τρελή στο πανηγύρι.
1: Απαπα.
0: Εντάξει.
1: Καμαρίνι έχεις.
0: Ακόμα δεν το έχω πάει να το ψάξω.
1: Ναι, με άλλους 5, 6, 7.
0: Ναι, καλέ. Εννοείται. Θα σαν την Ελένη Ράντου στο Κωνσταντίνο και λες «Εμείς δεν είμαι στάρ, μη χέσω». Συγγνώμη. Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι ξεκινάτε τα ταξίδια και επειδή έξω φυσάει για κάποιο λόγο, κουνάει για κάποιο λόγο, εγώ πηγαίνοντας στην Αυστρία να σας πω ότι τα είδα όλα κολλιόμενη, πες αντίο στην αυτεία των ταξιδιών με το Travel Fix ODF. Είναι διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα που περιέχουν εκχύλισμα ginger, κόκκινου τζίνσεν και χαμομηλιού που βοηθούν στην άμεση ανακούφιση. Χωρίς υπνηλία, χωρίς συντηρητικά, μόνο καθαρή βοήθεια για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι. Travel Fix ODF, η φυσική λύση για την αυτεία. Λοιπόν, το μαζεύουμε.
1: Βεβαίως, tomorrow, καλή πρόβα.
0: Ευχαριστούμε.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
6: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει.

0: Το ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
4: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire

0: Λεωνίδας Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
3: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
4: Πρότυπο ταπιτό καθαριστήριο Avraclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
5: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
4: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
6: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
7: Ώρες ζωής.
8: Ώρες φροντίδας.
7: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
8: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
7: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
8: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
8: Ποιότητα ζωής.
7: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.

0: Το ρολόι δείχνει 8:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
4: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
5: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
6: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
7: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
8: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
9: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
10: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
9: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
11: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
12: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
11: Δηλαδή, είναι καλός.
12: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
11: Αλήθεια! Και πού βρίσκεται?
12: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
11: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέλος. τέχνης και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
1: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
13: All day.

0: το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
3: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
4: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
5: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
7: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 26410-91-760.
7: Κινητό 6945-3627-08.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
8: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
9: Αυτοκίνητα και οδηγή με άποψη.
8: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
9: Otto Sender Varelis.
8: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
9: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
8: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
9: Otto Sender Varelis.
8: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
9: Otto Sender Varelis.
8: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστοτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
10: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
11: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
10: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
11: Τα αυτοπλενόμενα πρεστής της DAS.
10: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
11: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
10: Ακόμη ζύμη. Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
11: Τέντες Παπαπάνος.
10: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα. Και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
11: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
10: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 025900.
1: Today 104,5.

0: Today 104,5.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγες στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω.

0: Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
3: Αυτοκίνητα και οδηγή με άποψη.
2: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
3: Otto Sender Varelis.
2: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
3: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
2: Αρτία εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
3: Otto Sender Varelis.
2: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
3: Otto Sender Varelis.
2: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
4: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
5: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
6: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
7: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
8: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
9: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακομακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
10: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο iliotherm.com.
9: Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
11: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
12: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές, Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
1: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει. Today 104,5.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Τον ακούς παντού. Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 10 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
5: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
6: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
7: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
8: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.

0: τα πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά Κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.

0: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849. Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
3: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Δελιγιώργη 19 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, αχ, αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν ήμουν σχολείο,

0: θα επέλεγα. Κοίτα βρε τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Θα βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.
1: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
2: Πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
1: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
2: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
1: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
2: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή είναι καλός?
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
1: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronix. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22-785.
5: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες και σας αρέσει. Today 104,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: 11 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
4: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
6: Today 104,5. Το ραδιό.

0: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
2: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
3: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
5: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
4: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
5: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
4: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
5: Otto Sender Varelis.
4: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
6: Ώρες ζωής.
7: Ώρες φροντίδας.
6: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
7: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
6: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
7: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
6: Πλακάκια και είδη γηινής.
7: Ποιότητα ζωής.
6: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
8: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
9: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
10: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
9: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
10: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
10: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
9: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
10: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
9: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
10: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
9: Τηλέφωνο 2641091760.
10: Κινητό 6945-3627-08.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.

παίζουμε τις επιτυχίες και σας αρέσει. Today 104,5.

0: Τι κάνεις? Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες. Μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη γηινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη γηινής.
6: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
7: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
8: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
7: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
8: Otto Sender Varelis.
7: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
8: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
7: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
8: Otto Sender Varelis.
7: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
8: Otto Sender Varelis.
7: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους τέσσερις τροχούς.
0: Today 104,5.

0: to me and I'll catch you, darling. Let's dance in the streets like nobody's watching. It's just you and me and the song on repeat.
1: Το ρολόι δείχνει 12:30 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
4: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
5: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
4: Δηλαδή, είναι καλός?
5: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
4: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
5: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο αλουξάλ.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
4: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
3: Today 104,5.

0: instead, you chose to leave me because you were afraid that if I found out, I would be so insensitive and unforgiving that you would no longer be the center of my life. You are my life, and without you, I can't live. Now I will stand by you and fight this thing with you all the way. Please, just don't leave me. Don't send all the things we build together up in smoke. Don't take my life away. I love you.
1: Το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
4: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Νύχτα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
2: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
1: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
0: Η μουσική του σήμερα στον Today.
3: Στον Today.
0: Today 104,5.

grandísimo. Grandísimo. Grandísimo.

0: το ρολόι δείχνει 2 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός.
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια. Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο αλουξάλ.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
5: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
6: All day.

0: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη γηινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
2: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
0: Today 104,5.